Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ποια της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρης και Ναταλία εδώ. Καλή εβδομάδα.
1: Πώς
2: χρόνια
1: είστε?
2: Πολλά.
1: Α, χρόνια πολλά στο
2: Σταύρο. Σήμερα.
1: Στη Σταυρούλα, την αδερφή σου επίσης.
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη
1: να
2: μου. Να τη χαιρόμαστε. Και εσείς, όποιον έχετε, να τους χαίρεστε. Χρόνια πολλά.
1: Μας ακούει τώρα η αδερφή σου?
2: Δεν νομίζω να έχει. Ναι, τώρα βέβαια, αφού ετοιμάζει τα παιδιά για το σχολείο.
1: Α, εντάξει τότε.
2: Πρώτη μέρα επισήμως για τους γονείς.
1: Ναι, ναι, σήμερα λοιπόν. Και εσείς οι οδηγοί ετοιμαστείτε, γιατί από σήμερα ξεκινούν τα δύσκολα στους δρόμους. Ήδη έχουμε ποτηλιάρισμα σχετικό στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ και μετά, και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά, και αρχίζει και γεμίζει και η περιφερειακή του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά στην Ανηφόρα.
2: Τα έλεγες εσύ, Δημήτρη, τα έλεγες ότι από Δευτέρα θα αλλάξει το πλάνο.
1: Και πού είστε ακόμα? Θα τα δείτε στις 8. 8 παρά θα δείτε τι έχει
2: υπομονή,
1: να γίνει.
2: Υπομονή, ναι, ψυχραιμία, μελωδία και χαρά.
1: Μελωδία στην παρέα σας. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Επίσης, να θυμίσουμε ότι θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής και περισσότερα για την κούπα της Ναταλίας, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό, το παιχνίδι των ανταλλαγών. Αυτά προς το παρόν, έτσι μια μεγάλη ανάσα. Τώρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα, και ερχόμαστε μετά με το τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.

0: Καλημέρα Μελωδία με Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρη Βραχνό στο πρωινό της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πάμε να δούμε τώρα τι μας έχει ξημερώσει.
1: Λοιπόν, Λαοθάλασσα, Δημήτρη, στην αγρυπνία του Γιώργου Μαζονάκη, όλο το βράδυ, ακόμη και τώρα που μιλάμε.
0: Είδα πλάνα, τα είδα.
1: Ακριβώς.
0: Είδα και έχω σοκαριστεί.
1: Μέχρι τώρα, δηλαδή και στις 5.30 που ξύπνησα εγώ, έβλεπα τα βίντεο από εκεί.
0: Είδα πούλμαν. Πάρα πολλά πούλμαν να φτάνουν στην εκκλησία.
1: Από όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σήμερα, στη μία το μεσημέρι, είναι η εξόδος ακολουθίας στον ίδιο ναό, έτσι στην Νίκαια. Και η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό κύκλο.
0: Ωραία. Επίσης, να πούμε ότι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή σήμερα το πρωί. Ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση, όπως διαβάζουμε, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ακούσαμε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι που ανατριχιάσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο όσον αφορά αυτούς τους δύο γιατρούς.
0: Και δεν σταματάει η ροή ειδήσεων επί του θέματος.
1: Από τα ευχάριστα έτσι πρώτου βραβείου στη Βενετία για το Woman Unknown της Μάη Αλτούχη, της μοναδικής γυναίκα σκηνοθέτη που διαγωνίστηκε φέτος. Μια πολιτική δήλωση του φεστιβάλ.
0: Θα πούμε και περισσότερα μετά για την ταινία αυτή, γιατί έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η πλοκή της και γενικά η εποχή στην οποία μας πηγαίνει.
1: Και έχουμε και άλλα από το φεστιβάλ, γιατί έχουμε και τα δικά μας τα ελληνικά τα θέματα και πρόσωπα που είχαμε διακρίσεις.
0: Και ελληνικό βραβείο.
1: Ακριβώς. Στα αθλητικά τα ευχάριστα επίσης, Μίλτος Τεντόγλου και Μανώλης Καραλής που ολοκλήρωσαν τη σπουδαία του σεζόν στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Αυτή η διοργάνωση έχει τα μεγαλύτερα οικονομικά έπαθλα και συζητήθηκε αυτό.
0: Άρα μας θυμίζει η διοργάνωση αυτή ότι είναι δουλειά επίσης το να είσαι αθλητής τέτοιου βεληνικού. Δηλαδή βγάζουν χρήματα οι άνθρωποι τώρα με τα ρεκόρ που κάνουν.
1: Βεβαίως, ο Μίλτος στην πρώτη θέση έτσι με 6,35. Και ο Καραλής στο επικοντό στη δεύτερη με άλμα 6,15. Είχε ενδιαφέρον που ο Μίλτος έλεγε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το 6,35.
0: Τι να σου κάνει,
1: και
0: ρε.
1: Του λένε, μα είναι 150.000 τα ευρώ. Και λένε, καλά είναι τα λεφτά, αλλά τώρα 6,35 να κερδίσεις δεν είναι τώρα αυτό άλμα.
0: Επίσης, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 29 βαθμούς και ίσως βρέξει στην Αθήνα από το μεσημέρι και μετά. Έχετε το νου σας. Ναι, λοιπόν, καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ. Τώρα εμείς με Δημήτρη Μητροπάνο, αναζητώ Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη καλημέρα και εσάς μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, μέσα από το αδελφάκι μας εκεί, τον Μελωδία Θεσσαλονίκη στους 98. Και αμέσως μετά μιλάμε για τα σχολικά, μιας και ανοίγουν τα σχολεία σήμερα και τις τιμές των σχολικών.
1: Έχω να σου πω πολλά.
0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Μέγα.
0: 7 και 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 7 και 17 η ώρα πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Πολλά τα θέματα. Να ξεκινήσουμε με τα σχολεία.
0: Ναι, να ευχηθούμε και καλή σχολική χρονιά.
1: Με την ευκαιρία,
0: γιατί σήμερα ξεκινάμε επισήμως. Σήμερα και έχουμε και το μποτιλιάρισμα.
1: Μποτιλιάρισμα.
0: Το μεγάλο.
1: Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ στην πόλη.
0: Εσείς παιδιά έχετε, σωστά.
1: Παιδιά έχετε.
0: Ναι. Ένα ή δύο. Δηλαδή, πόσα δώσατε για τα σχολικά σας, έτσι καταλαβαίνουμε.
1: Κοίταξε να δεις, όταν έχεις από ένα, δύο και πάνω, τελείωσες. Μη σου πω ότι πια και ένα παιδί αρκεί.
0: Ναι.
1: Οι τσάντες και τα βιβλία είναι 40 βιβλία δώσανε εμένα στον ανιψιό μου. 40 βιβλία για την πρώτη γυμνασίου.
0: Συγγνώμη, πριν μας πεις για τα ανιψιά σου, γιατί με ενδιαφέρει, διότι έχουμε ρεπορτάζ από πρώτο χέρι.
1: Βέβαια.
0: Εδώ διαβάζω ένα άλλο ρεπορτάζ που λέει ότι για δύο παιδιά θέλεις μέχρι και 300 ευρώ.
1: Για τα σχολικά ήδη.
0: Για τα σχολικά.
1: Mm.
0: 300 ευρώ. Και εκεί έχεις πληρώσει συνδρομές, φροντιστήρια.
1: Όχι. Ακριβώς. Εγγραφές, φροντιστήρια, μουσικές, χόμπι, μπάσκετ, μπαλέτο, οτιδήποτε. Γιατί ο Σεπτέμβρης είναι αυτός ο μήνας που ξεκινάνε τα πάντα για τα παιδιά.
0: Δηλαδή έχεις χαλάσει που έχεις χαλάσει άσκασμο λεφτά το καλοκαίρι.
1: Για να τα κρατήσεις και απασχολημένα, για να τα στείλεις κατασκήνωση, έτσι.
0: Και μετά σου έρχεται αυτή η λυπητέρη. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας διαβάσω κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Μια σχολική τσάντα, πραγματικά δεν είχα ιδέα, τώρα τα διαβάζω. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 ευρώ.
1: Εντάξει, Δημήτρη, κοίταξε να δεις τώρα, για να μην τρελαθούμε. Αυτό έχει να κάνει και με τα ακριβά γούστα που έχουν κάποιοι γονείς. Δηλαδή, γιατί να πάρω στο παιδί 100 ευρώ τσάντα.
0: Επίσης, βλέπω εδώ τετράδιο σκληρό εξώφυλλο 16 ευρώ. Μέχρι 16 ευρώ.
1: Εκεί θα τρελαθώ.
0: Το ακριβό, δηλαδή θα πας να πάρεις το ακριβό τετράδιο.
1: Δηλαδή
0: το
1: τι έχετε, θα γράφω με χρυσά γράμματα μέσα.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Ότι έχουν ανέβει παντού οι τιμές και ότι όντως ένας γονέας πρέπει να πάει και να τα σκάσει, για να το πούμε πολύ κομψά, είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θέλουμε να πάμε, ξέρεις, στα πιο ακριβά, στα πιο μοντέρνα, στα διαφορετικά, να ξεχωρίζει το παιδί, αυτό είναι άλλο επίπεδο. Ο μέσος γονέας θα ξοδευτεί. Πόσο θα ξοδευτεί είναι δικό του θέμα.
0: Για ένα παιδί δημοτικού, λέει, το κόστος υπολογίζεται περίπου για τα σχολικά στα 190 ευρώ μαζί με τα βιβλία, φροντιστήριο εδώ. Και για ένα παιδί που πηγαίνει στο γυμνάσιο, το κόστος μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 250 ευρώ.
1: Είναι ένα ακραίο ποσό. Σου το λέω και μπορώ να σου το επιβεβαιώσω, γιατί το συζητούσα το Σαββατοκύριακο με την αδερφή μου, που σου λέω το ένα παιδί εκ τη δημοτικού, το άλλο πρώτη γυμνασίου, και μου λέει αυτός ο μήνας είναι ο πιο ζώρικος που έχουμε περάσει. Ναι. Ακριβώς γιατί μαζί με τα σχολικά έχουμε και τις εγγραφές και τα πάντα, όλα τα φροντιστήρια και τις εξωσχολικές δραστηριότητες.
0: Εσείς, από τη δική σας εμπειρία, τι έχετε να μας πείτε για να φτιάξουμε έτσι μια πλήρη εικόνα? Στείλτε μας το μήνυμά σας στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Να ακούσουμε τώρα τη Βίκη μου σχολείου που τη λες εσύ.
1: Έτσι, Βικάρα μου.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι ό,τι πρέπει για τη Δευτέρα. Ποιο να πάμε.
0: Και ακούμε το ξενύχτησα στην πόρτα σου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και πάλι σε Σταυρούλα. Στην αδερφή σου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και στο Σταύρο που γιορτάζεται σήμερα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς. Πάντα υγεία, πάνω απ' όλα.

0: Αυτά με τις ανόητες αγάπες και τα λόγια τα μεγάλα, τα ψεύτικα. 7 και 26 η ώρα.
1: Τι να κάνουμε, τα έχουμε ακούσει όλοι. Για να μην πω ότι τα έχουμε πει και εκτεθώ.
0: Καλά. Κοίταξε. Για να τα ακούσεις, τα έχεις πει κιόλας. Έτσι είναι η ζωή.
1: Εντάξει, δεν τα λέω εύκολα, αλλά τα έχουμε πει όλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ωραία, εύκολα ή δύσκολα τα λέμε.
1: Και καλά έχουμε κάνει.
0: Οι ανθρώπινη φύση είναι αυτή. Να κάνουμε, να τις κάνουμε μήνυση. Να τις κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να τις κάνουμε μήνυση. Στην ανθρώπινη φύση και στη βουλημία της και στην αυθάδειά της.
1: Τι ωραία που ξεκινάει η εβδομάδα. Πώς μου αρέσει αυτό. Το μπαμπινιώτη μπήκε μέσα του, παιδιά.
0: Ξύπνησε ο μπαμπινιώτη. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, γιατί ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, εργαστήρια, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης, με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17 βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζιωάννου 2026. Με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop PCV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace, τον Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η VCV Vesti, Booking και Meta Search Platform, τον Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι σε λίγο θα μιλήσουμε εμείς, μεταξύ άλλων, και για εσάς που στεναχωριέστε επειδή το καλοκαίρι φεύγει.
1: Φεύγει. Δεν φεύγει το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι εποχές είναι δύο. Το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα δεν υπάρχει. Οπότε καλοκαίρι έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον.
0: Για τους υπόλοιπους λοιπόν που ίσως να στεναχωριέστε που τελείωσαν οι διακοπές σας.
1: Επιμένει.
0: Ναι, θέλω να σας μιλήσουμε, για έναν αρθρογράφο του New York Times που έχει μια άλλη άποψη για το τι σημαίνει ευτυχία.
1: Α, μ' αρέσει.
0: Δηλαδή, όχι μόνο ξαπλώστρας και τέτοια.
1: Αυτό δεν το αγοράζω το σενάριο, έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο με λεπτομέρειες. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Είμαστε το σύμπαν που παρατηρεί τον εαυτό του. Είμαστε σαν την ήρυδα του ματιού που δημιούργησε το γαλαξία, κατ' εικόνα και ομοίωσή της. Είμαστε προπαντός η στιγνή επιφάνεια του καθρέφτη. Εκείνη που παλινδρομεί ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο είδωλό του, μόνο που δεν θυμάται προς τα πού να πάει. Καθρέφτης και είδωλα, Κωνσταντίνος Μπούρας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί.
2: Πάντα έντεχνα.
16: Γι' αυτό κρύψου.
2: Πάντα μελωδία.

κάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 7 και 38 πήγε η ώρα ήδη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε οδηγώντας.
1: Αυτό, πω, έκανα το λάθος να μπω να τσεκάρω λίγο την κίνηση και είναι μπορντό τα περισσότερα σημεία, που σημαίνει μπορντό χειρότερο από το κόκκινο, που κόκκινο σημαίνει πολύ έντονη κίνηση.
0: Πόνος μεγάλος τώρα.
1: Πόνος, ξεκινάει... δάκρυα.
0: Ναι, ναι, θα τα πούμε και μετά με λεπτομέρειες. Προς το παρόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις στιγμές που εμείς πιστεύουμε ότι είναι οι ιδανικές, οι στιγμές ευτυχίας. Ίσως και εσείς το νιώσατε το καλοκαίρι, λέγατε, βρε παιδί μου, θέλω απλά για μένα λίγο χρόνο να κάτσω στην ξαπλώστρα και να μην κάνω τίποτα απολύτως.
1: Ιδανικά θες να το κάνεις και για πάντα.
0: Ναι, ναι, για πάντα.
1: Δεν μπορώ να έχω αυτή τη ζωή.
0: Να κάθομαι όλη μέρα και έτσι, να πίνω φραπέδες, φρέντο, κοκτέιλ και να είμαι σε μια ξαπλώστρα και να είναι η θάλασσα μπροστά μου και ούτε καν να μπαίνω μέσα.
1: Όχι, αυτό εντάξει, όχι. No.
0: Ναι, no. Πολλοί κόσμοι το
1: κάνουν. Αν με ρωτάς, όχι.
0: Πολλοί κόσμοι λέει: πάω για μπάνια και απλά κάθεται στην ξαπλώστρα. Να το έχεις παρατηρήσει.
1: Ναι, το έχω παρατηρήσει, ναι, αλλά δεν είναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, διότι υπάρχει εδώ ένας αρθρογράφος του New York Times που τα λέει πολύ ωραία. Μας άρεσε πάρα πολύ η ματιά του. Τι λέει, ότι αυτές είναι οι παθητικές μορφές ευτυχίας. Έχουμε εκπαιδευτεί στο να ζητάμε τις παθητικές μορφές ευτυχίας, δηλαδή τις στιγμές εκείνες που δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Και τι λέει αυτός.
1: Συγγνώμη, δεν το βρίσκω κακό σε ένα σημείο αυτό εγώ. Δεν το βρίσκω κακό. Παρότι δεν είμαι τέτοιος τύπος, είμαι πολύ στην ενεργητική κατάσταση. Δεν το βρίσκω και κακό, γιατί σε γαλινεύει, σε ηρεμεί, σε.
0: Για πόση ώρα όμως.
1: Αυτό.
0: Αυτή είναι η παγίδα. Mm. Αυτές είναι οι παγίδες βαρεμάρας, όπως λέει ο
1: Άρθρος Σόπενχάουερ μας τα λέει, για τον γερμανό φιλόσοφο.
0: Ο αρθρογράφος λέγεται Μάρκ Έντμουντσον και τσιτάρει τον Σόπενχάουερ εδώ.
1: Α.
0: Τι λέει ο Σόπενχάουερ με την ευκαιρία, αυτός ο φιλόσοφος, ο γερμανός.
1: Λέει ότι επειδή το μυαλό μας είναι μονίμως σε μια εγρήγορση και το χρησιμοποιούμε συνήθως για να προστατευτούμε από τον πόνο ή την πλήξη.
0: Ή την πλήξη.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι οι δύο εχθροί του ανθρώπου, λέει.
1: Όσο χαρούμενος και να είσαι, εκείνη τη στιγμή που νομίζεις ότι είσαι αραχτός και τα λοιπά, κάποια στιγμή θα αναζητήσεις μια διέξοδο και θα δημιουργήσεις ένα πρόβλημα.
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Θα βαρεθείς.
0: Τι λέει μεταξύ άλλων, ότι ακόμα και πες ότι κάθεσαι στην ξαπλώστρα. Mm-hmm. Που την έχεις πληρώσει και ένα χρυσάφι. Να...
1: Καλά αυτό.
0: Ναι. Κάθεσαι
1: σημείωση. Σημείωση συντάκτου. Χρυσάφι.
0: Σίγμα, σίγμα. Ναι. Μπορεί να βαρεθείς πολύ εύκολα. Άρα η λύση ποια είναι? Να απασχολούμε το μυαλό μας με νέα δεδομένα. Δηλαδή με νοητικές διεργασίες. Αυτό λέει ουσιαστικά. Πρέπει να έχεις ένα χόμπι. Πρέπει να απασχολείσαι με κάτι που σου εξητάρει τη σκέψη.
1: Κοίτα όμως, λέει και κάποιες λύσεις τώρα, οι οποίες δεν είναι τώρα. Βρείτε, λέει, να απασχολήσει το μυαλό με εξής: συλλέξτε νομίσματα ή γραμματόσημα. Ποιος θα το κάνει? Να μαθαίνουμε για έντομα και πουλιά. Το ακούω. Να μαθαίνουμε γλώσσες, το ακούω επίσης. Να διαβάζουμε καλά βιβλία.
0: Ναι,
1: το ακούω.
0: Κοίταξε, μπορείς να ξεκινήσεις να πας να μάθεις ελληνικούς χορούς, για παράδειγμα, σου λέω. Ή να ξεκινήσεις μαθήματα χορού. Ή να κάνεις κάτι που όντως δεν το έχεις σκεφτεί μέχρι στιγμής. Αυτές οι ενασχολήσεις ουσιαστικά σου απασχολούν τη σκέψη και το μυαλό. Και δεν σε οδηγούν στο να σκέφτεσαι απλά ότι η ευτυχία είναι το να κάθεσαι στον καναπέ, για παράδειγμα, και να βλέπεις μόνο σειρές και να μην κάνεις τίποτε άλλο.
1: Σε λογοτεχνία έχεις κάτι?
0: Λογοτεχνία. Αυτό. Το τσεβίτα είναι αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Μαρκάτου.
1: Ναι, γιατί λέει να διαβάζουμε καλά βιβλία και τα λοιπά. Οπότε σε ρωτώ, σε λογοτεχνία έχεις κάτι?
0: Και τι απαντούσε τότε η Σάσα?
1: Η Σάσα, σε παρακαλώ πολύ, με προσβάλλεις. Εδώ, βεβαίως, έχω όλη την Πολιάνα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 7 και 42 η ώρα. Συνεχίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ίσως ή σίγουρα. Φταίς εσύ.
1: Αχ, ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Το λέω καμιά φορά εγώ αυτό. Το συζητώ με τον εαυτό μου. Αλλά εντάξει, συνήθως σε πανσελίνους και
0: τι λέει ο εαυτός. Α, έχουμε και αυτά.
1: Ο εαυτός μου.
0: Τι λέει.
1: Μια χαρά είσαι, μη φοβάσαι, προχώρα.
0: Αυτούς που του πουλάνε αυτό τον εαυτό, το λέω κι εγώ.
1: Θα σε εκπαιδεύσω, είναι θέμα εκπαίδευσης.
0: Α, αλήθεια.
1: Όχι, τώρα θα είμαστε. Κοίτα, πρέπει να μας αγαπάμε εμείς. Πάνω απ' όλα.
0: Μπράβο,
1: εγώ με αγαπώ.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζεις δεν κάτι, του αρέσει καθόλου.
0: Μου θυμίζεις κάτι βιβλία αυτοβελτίωσης,
1: ναι,
0: που δεν τα πιστεύω καθόλου.
1: Ενίοτε είμαι ένα κινητό βιβλίο αυτοβελτίωσης. Επίσης, ώρες-ώρες είμαι πολύ παρεμβατική και επιμένω να σου πω τι κάνω για να το κάνεις και εσύ και να σου λειτουργήσει. Επεμβαίνω πολύ.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Επίσης, να πούμε κάτι άλλο. Με αφορμή το θέμα που ανοίξαμε λίγο πριν για την τιμή των σχολικών. Για τις τιμές των σχολικών, ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης, που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη κιόλας.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Μας είπε ότι έδωσε για τα δύο παιδιά του 340 ευρώ. Χωρίς τα υπόλοιπα, τις συνδρομές και τα.
1: Έτσι, τις εγγραφές και τα φροντιστήρια. Που σημαίνει 170 το παιδί, που σημαίνει τα τετραδιάκια στα ύψη.
0: Δημοτικό και τα δύο παιδιά. 340 ευρώ.
1: Ναι, ναι, μιλάμε για μισθό. Καλή δύναμη στους γονείς όλους.
0: Λοιπόν, τώρα αλλάζουμε θέμα. Σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Την κούπα σου, Ναταλία, που είναι.
1: Βεβαίως, εδώ είναι η κούπα μου. Μ' αρέσει που την παρουσιάζω οριακά. Παιδιά, σαν να τη βλέπετε.
0: Απλώς σου θυμίζω ότι είμαστε στο ραδιόφωνο, δεν τη βλέπει ο κόσμος. Αν θέλεις, την ανεβάζεις στα social εκεί.
1: Είμαι λίγο τηλεοπτικά ώρες-ώρες, με συγχωρείς.
0: Εντάξει, φταίει το παρελθόν σου. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
1: Το παρελθόν.
0: Αυτή η τηλεόραση τι κάνει. Ναι, η κούπα της Ναταλίας, λοιπόν. Τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να την αποκτήσετε αυτό το παιχνίδι? Είναι παιχνίδι ανταλλαγών. Και πιστεύουμε ότι.
1: Έχω ακούσει πολύ καλές ιδέες πάντως, θέλω να σου πω μέχρι τώρα για την ανταλλαγή. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε σε κάτι αρκετά μεγαλύτερο και αρκετά σημαντικότερο, έτσι ώστε να το χαρίσουμε με τη σειρά μας σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Άρα να δοθεί για έναν πολύ καλό σκοπό. Γιατί πέρυσι στην αντίστοιχη κούπα του Δημήτρη πήγε πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ τώρα το έχω λίγο πάρει πατριωτικά και λέω πρέπει να τον ξεπεράσουμε.
0: Ωραία. Με τα χαρά, αφού είναι για καλό σκοπό.
1: Παρ' τώρα λοιπόν, είστε ελεύθεροι.
0: Τι ιδέες, τι σου έχουν προτείνει μέχρι στιγμής?
1: Κοίταξε να δεις. Συμβολικά αντικείμενα από ταξίδια που μου έχει αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή κάτι που μπορεί να μην το βρεις εδώ στην Ελλάδα.
0: Στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου θα έχει νόημα αυτό το αντικείμενο.
1: Γιατί μια κούπα από τη Βραζιλία θα σε χαλούσε. Εμένα πολύ μου αρέσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Βιβλία έχω ακούσει που πάντα είναι ευπρόσδεκτο, όπως είπαμε, λογοτεχνία, ποιήση.
0: Εγώ είμαι λίγο πιο πρακτικός.
1: Να σε ακούω.
0: Κάποιο αντικείμενο σπιτιού μπορεί να θέλει κάποιος να δώσει, ας πούμε, με ένα βραστήρα που έχει δύο.
1: Ωραία.
0: Και θέλω να δώσει ένα βραστήρα, ας πούμε.

0: ξέρεις τι άκουσα κιόλας, air condition.
1: Air condition, άμα θέλει να δώσει. Ευχαρίστω.
0: Οπωσδήποτε σε κάποια σημεία.
1: Αλλά να είναι ενεργειακή κλάση Α, όχι το άλλο που σου τρώει
0: το πολύ ρεύμα. Δεν το τσέκαρα.
1: Λοιπόν, πείτε μας και εσείς τι προτείνετε σε αντάλλαγμα στο 695-66-14992 Viber WhatsApp, info@melodia.gr με mail, είτε στα social του Μελωδία, τη Ναταλία, στα δικά μου, όπου σας βολεύει. Και συνεχίζουμε τώρα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
0: Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, με Ναταλία και Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες.
0: Σταύρο, σταυρούλα, ό,τι επιθυμείτε. 8 παρά 6 η ώρα. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φοιτητική ζωή τώρα. Πάμε εκεί στους φοιτητές. Τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα επίσης τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Επίσης, η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές, γιατί ο Δημήτρης Βραχνός συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια. Χειροκροτώ κιόλας. Σε μια λίστα ειδικά φτιαγμένη για εσάς. Λοιπόν, την άκουσα εγώ τη λίστα. Όπως έκανα την παθητική μου ευτυχία στην Ξαπλώστρα το Σαββατοκύριακο.
0: Έκανες και Ξαπλώστρα, ε.
1: Βεβαίως, ναι, κάνω αυτά. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telecom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Να πούμε ότι τα τραγούδια εκεί είναι από όλες τις εποχές του εντέχνου.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ η λίστα εμένα.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Λοιπόν, στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Άννα, μη κλαί.
4: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
7: 12.011 ευρώ.
6: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
8: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
18: Η πόρνη από πάνω.
19: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
18: Η πόρνη από πάνω.
19: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
20: Θεία, πού ήσουν?
21: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
20: Μάλιστα.
21: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
20: Α, ωραία.
21: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
20: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
21: Θα σου πω σε 6 μήνες.
22: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Η Ναταλία και ο Δημήτρης είναι μαζί σας. Πώς είστε?
2: Καλημέρα και υπομονή σε εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, γιατί όλα στο κόκκινο.
1: Γιατί μόλις είδαμε τους χάρτες.
2: Και τρομάξαμε.
1: Ο Κηφισός είναι μποτιλιασμένος και στα δύο ρεύματα. Αττική οδός επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως Ζεφύρι και μετά.
2: Πολύ έντονα παντού. Κηφισίας όλο. Κέντρο από Καλλιρόης βασικά έχει ξεκινήσει μέχρι ψηλά. Όλοι Αρδιτού, ναι, ναι.
1: Ό,τι ξέρατε μέχρι τώρα, ξεχάστε το. Δηλαδή το διάλειμμα του Αυγούστου και έτσι στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, αυτό που ζήσαμε, ξεχάστε το. Επίσης από σήμερα, περιφερειακός του Καρέα είναι ήδη στα κόκκινα, στα Μπορντό, όπως λέει και εδώ η Ναταλία.
2: Τα Μπορντό, ναι, γιατί το Μπορντό είναι το ακόμη πιο έντονη κίνηση. Συγγνώμη που σας το λέω, συγγνώμη. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα περισσότερα είναι Μπορντό, κυρίως στον Κηφισό.
1: Άνοιξαν τα σχολεία σήμερα.
2: Και στο κέντρο, και στο Καλλιμάρμαρο.
1: Καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Επίσης, να πούμε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 29, ίσως βρέξει από το πρωί και μετά. Από το πρωί, λίγο. Από τις 10, 11 και μετά.
2: Από το πρωί, ναι, γιατί εμείς εδώ.
1: Πρωί είναι τώρα. Μην κοιτάτε που εμείς ξυπνάμε νύχτα.
2: Νύχτα, βράδυ.
1: Και συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μητροπάνο τα κόκκινα τα μπλουζ. Αμέσως μετά ρίχνουμε φυσικά μια ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις ειδήσεις έτσι όπως τις βλέπουμε εμείς.
2: Έτσι
1: όπως
2: τις αλλιεύσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Με το δικό μας φίλτρο. Καλημέρα.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, τα κόκκινα τα μπλουζ. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 8 και 4 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Τι μας ξημέρωσε, Δημήτρη?
0: Μας ξημέρωσε φυσικά η λαοθάλασσα στην αγρυπνία του Γιώργου Μαζονάκη. Τα πλάνα είναι εντυπωσιακά. Δεν το πιστεύεις αυτό που βλέπεις. Μιλάμε για πλήθος κόσμου.
1: Όλη τη
0: Έχει
1: νύχτα,
0: να συμβεί πάρα πολύ, πάρα πολύ καιρό κάτι αντίστοιχο. Όλη τη νύχτα να πηγαίνει κόσμος εκεί και να τραγουδάει. Να θυμίσουμε ότι η εξόδηση ακολουθεί στη μήτο μεσημέρι, στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Επίσης.
1: Να πούμε ότι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του θα βρεθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειάς του αναμένεται να ζητήσει πάντως αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Επίσης πάμε τώρα Βενετία. Πρώτο βραβείο στην ταινία Woman Unknown της Μάιελ Τούχη. Ήταν η μοναδική γυναίκα σκηνοθέτης που διαγωνίστηκε φέτος και πήρε το βραβείο. Ήταν
1: Ακριβώς.
0: Μια πολιτική θέση του φεστιβάλ. Όχι μόνο επειδή είναι γυναίκα σκηνοθέτης και η ταινία μιλά για μια γυναίκα και την ιστορία της, αλλά γενικά επειδή η ταινία σχολιάζει την ιστορία της Δανίας μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο.
1: Να τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά. Θέλω πολύ. Επίσης να πούμε για τον Μίλτον Ντόγκλου και τον Μανώλη Καραλή που ολοκλήρωσαν τη σπουδαία του σεζόν στο Ultimate Championship στη Βουδιά.
0: Αχ! Πού, σε ποια?
1: Στη Βουδαπέστη, Δημήτρη, από τη χαρά μου. Λοιπόν, η διοργάνωση με τα μεγαλύτερα οικονομικά έπαθλα, που ο Μίλτος κέρδισε την πρώτη θέση, έτσι, με 6,35 στο μήκος, και ο Μανώλος το επικοντό τη δεύτερη, με άλμα στα 6,15.
0: Την πρώτη, ποιος την κέρδισε?
1: Εντάξει, ο Ντουπλάντη.
0: Στους 29, λοιπόν, σήμερα θερμοκρασία, ίσως βρέξει από τις 10 και μετά.
1: Και να πούμε ότι τα φαρμακεία είναι κλειστά, έτσι, λόγω της αργίας του Σταυρού σήμερα, αλλά θα εξυπηρετηθείτε από τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
0: Της αργίας για τους φαρμακοποιούς.
1: Βεβαίως, μόνο.
0: Μην χαίρεστε, προλάβατε να χαρείτε ήδη. 8 και 6 ώρα, συνεχίζουμε. Άλκης Παντοψάλτη, το χειροκρότημα. Καλημέρα. Αμέσως μετά να μιλήσουμε για Βενετία, για το φεστιβάλ της Βενετίας.
1: Να τα πούμε λίγο παραπάνω. Ναι, έχω να σου πω πολλά.
0: Ωραία.

0: Είπαμε δεν ζηλεύουμε. Όλα είναι σχετικά στη ζωή.
1: Δεν ζηλεύουμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα. 8 και 4 πάει η ώρα. Πάμε τώρα να μάθουμε, να δούμε τι έγινε στη Βενετία, στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Διότι,
1: το έτσι, αγαπημένο προφανώς, μου φεστιβάλ, να πούμε.
0: Ναι, προφανώς βοηθάει και το τοπίο λίγο.
1: Είχα τη χαρά να βρεθώ λίγο και να σου πω κάτι. Ναι, και το τοπίο το λατρεύουμε. Έχει φοβερή ζέστη φέτος όμως, το είπα. Δεν ήταν πολύ βιώσιμη η κατάσταση. Το ενδιαφέρον είναι ότι είχε ωραίες ταινίες, είχε ελληνική παρουσία, είχαμε διακρίσεις.
0: Πήραμε βραβείο.
1: Βεβαίως. Η Ζακλίν Λέτζου. Έτσι, ναι. Στο τμήμα ορίζοντες για νέα ανερχόμενα έτσι, πρόσωπα και δημιουργούς ήταν και κέρδισε το βραβείο της σκηνοθεσίας και το βραβείο συμπερίληψης και βιωσιμότητας, νέα κατηγορία, δεν την είχαμε ακούσει. Για την ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο Φέδρα.
0: Ναι, η ταινία αυτή είναι όντως εμπνευσμένη από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρεται όμως από ό,τι κατάλαβα σε αυτήν.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Απλά...
1: Γιατί η κεντρική ηρωίδα ήταν η γυναίκα, καταρχάς. Σε πρώτο επίπεδο δεν είναι καν δηλαδή κάποιο αγόρι ή κάτι. Αλλά είναι μια συνθήκη που καταλήγει ίσως με έναν τρόπο σε αυτό το γεγονός.
0: Ναι, αν κατάλαβα από τα λίγα που διάβασα, η ηρωίδα κάπως περνάει μέσα από τα εξάρχεια και μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο. Υπάρχει δηλαδή μια. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, μια πιο ποιητική ματιά. Γι' αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι και στο συγκεκριμένο κομμάτι του φεστιβάλ.
1: Ακριβώς και γι' αυτό και την ξεχώρισαν και είχε και ενδιαφέρον γιατί και η ίδια είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς ανεξάρτητο σινεμά και να παίρνει τέτοια ρίσκα. Οπότε η νίκη της έχει και διπλή σημασία.
0: Ωραία. Πάμε γιατί θα συνεχίσουμε και μετά για τη Βενετία. Πρώτο βραβείο.
1: Woman Unknown, γυναίκα, η μόνη γυναίκα σκηνοθέτης έτσι που συμμετείχε στο φεστιβάλ, η Μέη
0: Μέη Αλτούχη.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Η μόνη γυναίκα και βραβεύτηκε με το Χρυσολέοντα. Να πούμε ότι επειδή ήταν πρόεδρος και η πρόεδρο, γυναίκα και η πρόεδρος της Επιτροπής, η Μάγκη Τζίλενχαλ, συζητήθηκε πολύ από την αρχή του φεστιβάλ το θέμα της γυναικείας ματιάς. Και αν έχουμε πολλές γυναίκες σκηνοθέτηδες ή αν θα τη βραβεύσουμε.
0: Η ταινία αξίζει.
1: Θεωρώ ότι αξίζει, ήταν στο top 3 διάβασα από όλους τους κριτικούς.
0: Ήταν
1: στις 3 καλύτερες ταινίες που ξεχωρίσανε.
0: Η ταινία πάντως από τα λίγα που διάβασα πάλι έχει να κάνει με το πώς στη Δανία οι Δανείοι χειρίστηκαν την ιστορία τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν θέλετε, λέμε λεπτομέρειες και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχουμε να πούμε κι άλλα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Προς το παρόν, 8 και 17 η ώρα, να θυμίσουμε ότι το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, γεμίζει αυτές τις μέρες και συνεχίζουμε δυναμικά πολύ πολύ σύντομα με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Άμεσα ανακοινώνουμε το νέο ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Τώρα, στο κάτι μάλα μας, τσιγάρο ατέλειωτο. Στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα.
1: Χρόνια πολλά στην αδερφή μου.
0: Α, ναι, σωστά, Σταυρούλα. Ό,τι επιθυμείς.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρα, 8 και 24 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για Βενετία, για το φεστιβάλ που ολοκληρώθηκε και τα βραβεία που έχουν πάντα έτσι και πολιτικές αναγνώσεις και μας αρέσουν αυτές οι αναγνώσεις.
1: Γιατί
0: πάρα
1: επειδή
0: πολύ.
1: Είχαμε μόνο μία γυναίκα που συμμετείχε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα και αυτή η γυναίκα ήταν τελικά που πήρε το Χρυσό Λέοντα. Φυσικά και ερωτήθηκε η Μάγκη Τζίλενχαλ, που ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής, αν αυτό ήταν μια πολιτική δήλωση. Και ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι ναι, δεν είδα την ταινία. Γυναίκα Χρυσός Λέοντας. Είναι
0: καλά,
1: το κλασικό
0: τώρα,
1: που...
0: Οι κλασικές επιθέσεις.
1: Ναι, οι κλασικές επιθέσεις. Ενώ όλοι έκριναν ότι ήταν μία από τις καλύτερες ταινίες έτσι κι αλλιώς και είχε όντως πολιτικό πρόσημο, αλλά όχι επειδή ήταν γυναίκα, επειδή ήταν το περιεχόμενο τέτοιο.
0: Διάβασα και τη δήλωση που έκανε η Λέτζου λίγο πριν, η Ελληνίδα που κέρδισε αυτό το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα με τις νέες ταινίες και τις προχωρημένες.
1: Το οριζόντι, σωστά.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε, ότι πλέον ο κινηματογράφος, η βιομηχανία του κινηματογράφου γίνεται όλο και πιο δύσκολη για έναν σκηνοθέτη για να εκφράσει το όραμά του και να κάνει ελεύθερο και ανεξάρτητο σινεμά. Είναι πολύ δύσκολο πια. Άρα το να βραβεύονται τέτοιες κινήσεις, γιατί η ταινία είναι όντως από τις πιο έτσι προχώ, για να τα πούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Είναι μια σημαντική κίνηση.
1: Πολύ, πολύ σημαντική. Και ξέρεις, μία από τις ταινίες επίσης που ξεχώρισε είχε φυσικά πολιτικό πρόσημο και κοινωνικό και είχε να κάνει με την Παλαιστίνη, τον Ναζα. Το οποίο δημιούργησαν Ισραηλινοί δημιουργοί και βραβεύτηκαν με το ειδικό βραβείο.
0: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Δηλαδή, οι ίδιοι Ισραηλινοί άσκησαν κριτική ουσιαστικά στο κράτος του Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Στο κράτος του Ισραήλ. Και τώρα απειλούνται βέβαια με κυρώσεις.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί διαβάσαμε ότι ο Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί για την αφαίρεση της ηθαγένειας από τους σκηνοθέτες. Που ξέρεις τι, όταν προβλήθηκε η ταινία τους Παύλα Ντοκιμαντέρ στη Βενετία, έσπασε το ρεκόρ 24 λεπτά.
0: 24 είναι... λεπτά όρθια και χειροκροτούσαν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το θέμα ούτως ή άλλως.
1: Αναμένουμε και θέλω πολύ να το δω όταν έρθει και πιστεύω θα έρθει και στις δικές μας αίθουσες.
0: Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr 8 και 26 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, με Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρη Βραχνό. Εμείς εντωμεταξύ ερχόμαστε αμέσως μετά με ποιο θέμα θες να έρθουμε?
1: Καταρχάς θα σας ενημερώσουμε τι γίνεται στον έξω κόσμο. Έλα, θα συζητήσουμε για τα παιδιά και την οθόνη.
0: Για τάμπλετ.
1: Ναι, γιατί είναι μέρα τέτοια σήμερα με τα σχολεία και
0: ωραία,
1: τα λοιπά.
0: Τέλεια. Τα λέμε αμέσως μετά.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ο Μελωδία παρουσιάζει Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα όνειρο, μία ιστορία. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου. Με αγαπημένα τραγούδια από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί του στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Βεάκιο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
6: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρός Αΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Στη φαντασία του σας ελγούν οι κάκτοι πέρα από τη φάρμα. Η νύχτα είναι σε μια τρομακτική και ωραία λιποθυμιά κάτω από του φεγγαριού τον καταράχτη. Πώς να χωρέσεις, καλό μην ερχόσουν σε τούτη την ελάχιστη στιγμή. Κι έτσι κυνηγημένος τρέμεις μη και τα φιλιά μου ακόμα σε προδώσουν. Ντολόρες, Τάσος Παπάς.
15: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
15: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρα. Έχουμε 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, 8 και 35 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό μαζί σα μέχρι τι 10.
1: Όλα τα τραγούδια μα πάντω είναι για το μοίρασμα. Να μην με αφήνει μόνο. Έχουν σημασία όταν τα μοιράζεσαι.
0: Μην με αφήνει μόνο τώρα που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Που είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι τότε θα μείνει μόνο. Συγγνώμη. Έχει και αυτό το podcast εσύ με το νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει, αλλά. Είναι η γνώμη μου.
1: Που κάθε χρόνο επιστρέφω δρυμύτερη και λέω τώρα θα έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: και εκεί,
0: ναι, ναι.
1: Επαναλαμβανόμαστε.
0: Τώρα θα
1: είναι λες
0: τα δικά μου.
1: Έχουμε πολύ υλικό. Θα έρθεις.
0: Τώρα όμως,
1: και εσύ.
0: Ας αλλάξουμε θέμα. Εσείς που έχετε παιδιά και πάτε και σε εστιατόρια.
1: Mm-hmm.
0: Και για να ηρεμήσει το παιδί, για να μην ενοχλεί τους υπολείπους, πολύ καλά κάνετε, του δίνετε ένα τάμπλετ.
1: Mm-hmm.
0: Ή του δίνετε ένα τάμπλετ για να ηρεμήσετε στο σπίτι γενικότερα.
1: Το κάνετε ελαφρά την καρδία, αυτό
0: ναι,
1: θες να ρωτήσεις.
0: Έχετε
1: ενοχές. Εμείς έχουμε γνώμη.
0: Έχετε ενοχές που το κάνετε, ή το κάνετε και λέτε πραγματικά δεν έχω άλλο τρόπο, βαριέμαι να ψάξω, δεν έχω χρόνο, οπότε πάρ το τάμπλετ και να ηρεμήσουμε.
1: Έχω ακούσει γονείς βέβαια να λένε ότι και τι να κάνουμε, όταν ο μόνος χρόνος που έχουμε κι εμείς για να πούμε δύο κουβέντες είναι αυτός ο χρόνος του εστιατορίου ή
0: ωραία,
1: οπουδήποτε έξω, το δίνουμε για μια ησυχία.
0: Το παιδί τι βλέπει στο τάμπλετ, Πέπα το γουρουνάκι.
1: Καλό το ερώτημα εδώ. Εδώ ανοίγει το κεφάλαιο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πώς εκπαιδεύεις ένα παιδί να βλέπει τουλάχιστον στο τάμπλετ κάτι που να είναι κάπως χρήσιμο ή κάπως χρήσιμο για το μυαλό να το εξελίσσει, να εξελίσσει τη σκέψη του και να το κάνει λίγο πιο έξυπνο.
1: Γιατί σε έρευνα που διαβάσαμε, έτσι που έγινε και ρωτήθηκαν γονείς, 2.000 γονείς νομίζω, στο εξωτερικό ήταν αυτό, απάντησαν ότι δίνουν στα παιδιά τους το τάμπλετ ή γενικά την οθόνη πριν γίνουν 5 ετών. Δηλαδή πριν πάνε καν στο νήπιο.
0: Αλλά αυτό συμβαίνει.
1: 4 ετών έχουν ήδη επαφή. Δικαιολογούνται όμως λέγοντας ότι θέλουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν εξοικείωση με τον ψηφιακό κόσμο, με την τεχνολογία και ότι το περιεχόμενο φροντίζουν να είναι εκπαιδευτικό.
0: Άρα λοιπόν, πρέπει να, όταν είσαι γονιός, μαζί με όλα τα άλλα, να έχεις στο νου σου ότι όταν πάρει το παιδί το τάμπλετ για κάποια ώρα την ημέρα,
1: mm-hmm,
0: διότι έχει και χρονόμετρο αυτή η ιστορία,
1: mm-hmm,
0: να φροντίσει το παιδί να έρθει σε επαφή με κάτι πραγματικά καλό και χρήσιμο. Όχι απλά με καρτούν.
1: Άρα ο γονέας ο οποίος θέλει να είναι ο τέλειος γονέας, να κοιτάξει και το δικό του εαυτό, να ισορροπήσει ανάμεσα στο σπίτι και τη δουλειά του,
0: ναι, ναι,
1: έχει και ένα 37% που απάντησαν αγωνία για το πώς θα ελέγξει το περιεχόμενο και το χρόνο που το παιδί είναι στην οθόνη.
0: Ναι. Αλλά πώς θα μάθουμε ποια είναι τα καλά, γιατί το ίντερνετ είναι ένα χάος. Πώς θα βρούμε το καλό?
1: Σημαντικό είναι αυτό που λες, αλλά νομίζω ότι ό,τι έχει να κάνει με λεξιλόγιο, με μουσική, με τέτοια τραγουδάκια κτλ. Δεν μπορεί να μην είναι καλό.
0: Και για να ευλογήσουμε τα γένια μας, θα κάνουμε τώρα μια δομιά υπενθύμηση.
1: Έτσι.
0: Kidsradio.com. Το αδελφάκι μας εδώ, που είναι και ραδιόφωνο και έχει και site και μπορείτε εκεί να μάθετε περισσότερα πράγματα αν μπείτε σε αυτή τη διεύθυνση, και για τις εκπομπές που υπάρχουν και για τη μουσική που είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένη, αλλά και για τα παραμύθια που έχουμε ηχογραφήσει.
1: Εγώ ακούω και Kids Radio, θέλω να το ξέρεις αυτό. Σε πολλές στιγμές.
0: Ξέρω πολύ κόσμο που ακούει.
1: Νιώθω πολύ καλά.
0: Κόσμο με παιδιά που λέει εντάξει, ακούω με αφορμή το παιδί και μετά το αφήνουν το παιδί στο σχολείο και συνεχίζουν να ακούν Kids Radio.
1: Και εγώ χωρίς παιδί.
0: Φαντάζομαι. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι Σε ερωτεύομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, 8 και 38 η ώρα.

0: σύννεφα συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Αυτά κάνει η συννεφούλα από εδώ και από εκεί. Δεν κάθεται ήρεμη.
2: Συννεφούλα υπάρχει έξω πάντως. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο. Αλλά λίγα σύννεφα τα έχουμε σήμερα. Είναι η κατάσταση λίγο νεφελώδη.
1: Και είπαμε ότι μπορεί να βρέξει από τις 11-12 και μετά, εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 8 και 44 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και αν θέλετε. Ναι, λίγη τέχνη στη ζωή σας.
1: Αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός απόψε.
2: Αυτό, ναι. Έτσι, μια άνω τελεία πάντα.
1: Στο Κυποθέατρο Παπαγού, εκεί κοντά στη νέα μου γειτονιά πια.
2: Η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Έτσι, σε διασκευή του Φίβου Δελβοριά και σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραστάσεις της φετινής καλοκαιρινής περίοδου και της Επιδαύρου. Ναι. Γιατί έβρεξε στην Επιδαύρο και τους το χάλασε, όντως. Όντως, την μία μέρα.
1: Στην πρεμιέρα, ναι.
2: Και πολλοί πήγαν την επόμενη μέρα για να δουν και την συνέχεια. Μια παράσταση, εντάξει, σίγουρα επίκαιρη.
1: Δεν την έχουμε δει
2: αντιπολεμική.
1: Δεν την έχουμε
2: Όχι, δεν την έχουμε δει.
1: Αλλά διαβάσαμε και ακούσαμε από φίλους. Ωραία λόγια.
2: Τα καλύτερα μας είπανε να πω. Να πω τα καλύτερα. Καταρχάς, γιατί δεν έχει διδακτικό ύφος και εμένα αυτό μου αρέσει, γιατί δεν θέλω οι παραστάσεις να μου κουνάνε το δάχτυλο.
1: Έχουμε, δεν γνωρίζουμε αν έχουμε έτσι αριστοφανικές βρισιές. Κάτι θα υπάρχει, δεν μπορεί.
2: Έχουμε, δεν βέβαια. Μπορεί, ναι. Έχουμε.
1: Αυτό που μου άρεσε εμένα πάντως είναι αυτή η ανάγνωση που έχουν δώσει οι καλλιτέχνες, σύμφωνα με αυτά που διάβασα πάντα. Mm-hmm. Ότι παρουσιάζουν έναν αγροτικό κόσμο ουσιαστικά που χάθηκε. Πια.
2: Έτσι, ένα λίγο λαϊκό πανηγύρι με έναν τρόπο
1: των
2: τέτοιο.
1: Λαϊκών ανθρώπων.
2: Και έναν γορίλα που όλοι τον έχουμε δει σε φωτογραφίες, που είναι ο πόλεμος με ένα, ξέρεις, συμβολικό, σε μια συμβολική μορφή.
1: Απόψε και αύριο βράδυ είναι η παράσταση.
2: Ναι, στο Παπάγου, αλλά συνεχίζεται μέχρι 26/9 νομίζω και σε άλλους σταθμούς, αλλά σήμερα και αύριο στο Παπάγου.
1: Επίσης θυμίζουμε στο χρηματοκιβώτιό μας το μεγάλο μας παιχνίδι, έχουμε εξελίξεις. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει αυτές τις μέρες και σύντομα, πολύ πολύ σύντομα, ανακοινώνουμε το νέο ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Μέχρι τότε γεμίζουμε χρήματα το χρηματοκιβώτιο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με ξύλινα σπαθιά και λιντωμένο παγωτό. Δυναμώστε λίγο. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε στο Σταύρο, τον συμμαθητή μου τον Σταύρο. Και τον συνάδελφό μας τον Σταύρο εδώ, τον Διοσκουρίδη. Από τον Ελευκό, που είναι
2: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Και στη Σταυρούλα την αδερφή σου επίσης.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, να τη χαιρόμαστε.

0: Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Σας έχουμε προσκλήσεις για Ιουλία Καραπατάκη.
1: Α, τι ωραία.
0: Για σήμερα.
1: Να,
0: Καρκαβιτό.
1: Είδες.
0: Ε?
1: Λέγαμε το σημερινό.
0: Την είδατε φέτος. Αν δεν την είδατε φέτος κάπου, αν δεν πήγατε σε κάποιο από αυτά τα σημεία που εμφανιζόταν σε όλη την Ελλάδα, έχετε την ευκαιρία αυτή απόψε. Στο θέατρο Λυκαβητό. Αν θέλετε να την
1: απολαύσετε,
0: στέλνετε τώρα γραπτό μήνυμα στο 695-66-14-992 και Viber WhatsApp.
1: Θα κερδίσετε.
0: Γράφετε το όνομά σας και δίπλα γράφετε το όνομα Ιουλία. Εντάξει. 695-66-14-992 για την Ιουλία Καραπατάκη, αυτό το κορίτσι που διαρκώς χαμογελά και δεν έχει κολλήματα και απολαμβάνει το πώς τραγουδάει όλα τα τραγούδια χωρίς να βάζει ταμπέλες και να λέει και λαϊκά πολύ ωραία και να λέει και τα έντεχνα πολύ ωραία.
1: Πολύ σύμφωνο μαζί σου, μου αρέσει πολύ εμένα.
0: Είναι από τις πολύ καλές περιπτώσεις το ελληνικό τραγούδι, τις νέες περιπτώσεις και δεν είναι τυχαία η επιτυχία της.
1: Θέλω και να τη γνωρίσω, δεν την έχω γνωρίσει.
0: Την έχω γνωρίσει, είναι πολύ καλό παιδί.
1: Βασίζομαι πάνω σου.
0: Ωραία, καλά.
1: Θα κάνω νέες γνωριμίες.
0: Θέλετε να δείτε λοιπόν σήμερα την Ιουλία Καραπατάκη στο Λυκαβητό. Αν θέλετε. Οι προσκλήσεις εδώ σας περιμένουν. Μην ξεχάσετε μόνο να γράψετε τη λέξη Ιουλία, το όνομα Ιουλία και το όνομά σας. Τίποτα άλλο. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
8: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
9: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
10: 200 μπράνσκα.
11: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
12: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάραβολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνις. Τσιρόνις. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
14: Οι επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, τι είδες, Ναταλία?
2: Την κίνηση στους δρόμους. Και μου πήγε ο αναστεναγμός. Δεν είναι καλά τα νέα.
1: Άνοιξαν τα σχολεία από σήμερα.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι όσοι ζούμε σε αυτή την πόλη είμαστε συνηθισμένοι, και αυτές τις ώρες ειδικά που κινούμαστε, όλος ο Κηφισός είναι κόκκινος και μπορντό.
1: Καλά, ας τον Κηφισό. Ο Κηφισός, ναι, εντάξει, είναι υποτελεσμένος και στα δύο ρεύματα, okay, δεν είναι είδηση. Δες τι γίνεται εδώ στην Κηφισίας, στην κάθοδο. Το μποτελιάζουμε ξεκινάει από το Άλσο Συγκρού, χαλαρώνει λίγο μετά με Χαλάνδρη. Και στην άνοδο έχουμε μποτιλιάρισμα που συνεχίζεται αδιάκοπα από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη. Έχουμε επίσης, δες τι γίνεται εδώ στο περιφερειακό του Καρέα, που και τα δύο ρεύματα είναι μποτιλιάρισμα. Ναι. Εδώ, δες εδώ τι γίνεται.
2: Σκέφτομαι ώρες-ώρες ότι. Ναι.
1: Ηλιουπόλεως.
2: Δεν έχω καλά νέα.
1: Μετά τη Γυμναστική Ακαδημία γίνεται χαμός. Και πριν, μάλλον, γίνεται χαμός.
2: Όλο και επίσης, στο Γέρακα βλέπω.
1: Βασιλείος Κωνσταντίνου.
2: Επάνω εδώ στην Αττική Οδό.
1: Στην άνοδο τη Συγκρού δεν γίνεται, και παραλιακή δεν γίνεται εδώ τώρα στην παραλιακή. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από Αλίμου και φτάνει μέχρι Πειραιά σημειωτών.
2: Κάτι τέτοιες καλές ώρες που νιώθω χαρούμενη που ερχόμαστε εδώ πουρνό.
1: Μπράβο, ωραία. Τέτοιες ώρες να τα λες αυτά.
2: Τι να κάνω.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας, κουράγιο, μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης. Ο καιρός σήμερα θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ίσως βρέξει σε λίγη ώρα, ίσως, δεν αποκλείεται. Έχεις το νου σας.
2: Συννεφάκια έχει, ελαφριά, μια χαρά.
1: Ναι. Και ερχόμαστε σε λίγο με το τι μας ξημέρωσε σήμερα. Προς το παρόν, η Νατάσα Θεοδωρίδου από την ταινία Πολιτική Κουζίνα στα λιμάνια

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης. Αν δεν έχετε ακούσει ακόμα ειδήσεις, χλωμό, αλλά λέμε τώρα. Αν ξυπνήσατε μόλις, επίσης σας ζηλεύουμε τρελά. Θα σας πούμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Λαοθάλασσα.
1: Ναι, για το Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια, όλο το βράδυ και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στη μία του μεσημέρι είναι η εξόδιος ακολουθία. Έτσι, στον ίδιο ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό κύκλο. Εδώ αξίζει να πούμε ότι η οικογένειά του ζήτησε αντί στεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece.
0: Επίσης, να πούμε ότι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή σήμερα το πρωί, σε λίγη ώρα. Ο δικηγόρος της οικογένειάς του αναμένεται να ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Mm-hmm. Εκλογές στη Σουηδία.
0: Ναι, έχουμε τώρα ένα οριακό προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών με 176 έδρες, ενώ η δεξιά έχει κερδίσει τις 173. Στήθος με στήθος εδώ.
1: Πραγματικά
0: τώρα,
1: οριακό. Πραγματικά οριακό, για να δούμε.
0: Ναι.
1: Και στα αθλητικά, Μίλτος Τεντόγλου και Μανώλης Καραλής ολοκλήρωσαν τη σπουδαία του σεζόν στη Βουδαπέστη στο Ultimate Championship. Ναι. Τη διοργάνωση με τα μεγαλύτερα οικονομικά έπαθλα, αξίζει να το πούμε.
0: Γιατί είναι έτσι, μια δουλειά για τους αθλητές επίσης αυτή η ιστορία.
1: Ακριβώς. Ο Μίλτος πάντα πρώτος, 8.35 στο μήκος. Ο ίδιος είπε ότι δεν έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Και ο Μανώλος το επικοντό, δεύτερος με το άλμα 6.15.
0: Στους 29 βαθμούς, να ξαναπούμε, η θερμοκρασία σήμερα. Ίσως να βρέξει λίγο αργότερο, οπότε έχουμε το νου μας. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρης και συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου, Θεός αν είναι.

0: Νατάσα Μποφίλιου, Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο μεγάλες της συναυλίες στο Θέατρο Βράχων. Θα γίνει χαμός. Θα πάω κι εγώ.
1: Την αγαπάω, την αγαπάω, την αγαπάω.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να το τοποθετήσω εδώ. Να ακούσετε.
0: Τη Δευτέρα θα σας έχουμε εντυπώσεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Και θέλω να μπούμε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Ενδιαφέρον για ποιον, για ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: και για εμάς.
0: Α, και για εμάς.
1: Βεβαίως, για εμάς. Διότι θέλω να σε ρωτήσω, το ξεκινήσω με ερώτηση. Ξέρεις τι σημαίνει διαδικτυακή ζήλια?
0: Καλά, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι.
1: Την έχεις νιώσει εσύ?
0: Καλά, εννοείται.
1: Α.
0: Τι εννοείς? Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε θεοί.
1: Πολύ
0: είμαστε
1: ωραία. Φλούδες. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι η ζήλια που προκύπτει από τα social και τη δράση αυτή.
0: Π.χ. Σκρολάρεις και βλέπεις, ας πούμε, σε μια φωτογραφία, like από τον άνθρωπό σου. Και λες.
1: Και ανοίγεις όλο το προφίλ και λες, ας δω και τις άλλες φωτογραφίες. Έχει κάνει και στις άλλες και έχει κάνει σε όλες. Παναγία μου, η Χριστέ μου, τι εκεί θα κάνουμε.
0: Εκεί αρχίζει ο πυρετός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Διαδικτυακή ζήλια λέγεται αυτό. Digital
1: ναι,
0: ζήλια.
1: Είναι ένα κομμάτι που δεν βιώναμε τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τα social media. Το προσθέσαμε και αυτό στη ζωή μας, εκτός από κάποιους λίγους και εκλεκτούς, θα τους πω εγώ, που δεν είναι φίλοι με τον την σύντροφό τους στα social ή δεν ακολουθούνται. Δεν.
0: Το έχω κάνει αυτό και βοηθάει πάρα πολύ.
1: Σε έχει σώσει.
0: Δηλαδή,
1: μπράβο.
0: Λες. Δεν θα είμαστε φίλοι στο Instagram και στο Facebook. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα από αυτά που κάνεις στα social. Δεν
1: και,
0: θέλω.
1: Κι εγώ έχω τη φίλη μου
0: ούτε
1: τη Λία,
0: like, ούτε τίποτα.
1: Δεν είναι με τον σύντροφό.
0: Το έχω κάνει και βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ναι. Γιατί γλιτώνεις ένα κομμάτι, μια παγίδα στην οποία θα πέσεις έτσι κι αλλιώς. Κάτι θα δεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ σε ρωτώ. Εντάξει, είδα εγώ το like.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το αντέχω.
0: Ναι.
1: Εδώ φλογίτσα. Είναι μορφή απιστίας.
0: Η φλογίτσα πώς φαίνεται, αφού είναι μόνο στα stories.
1: Έστω το είδες, το κινητό το κοίταξες. Κοίτας, μήνυμα.
0: Συγγνώμη, τώρα έχουμε περάσει σε άλλο.
1: Και αυτό το ίδιο
0: επίπεδο.
1: Είναι σε πιο βαθύ. Έχουμε περάσει με ανοίχτες πόρτες.
0: Στον ποινικό κώδικα εσύ τώρα μπήκες. Για πες, αν μπήκες στο κινητό, δηλαδή κατευθείαν και είδες που έχει κάνει like.
1: Εγώ προσωπικά δεν έχω ψάξει ποτέ κινητό. Μια φίλη μου όμως και άλλη φίλη μου το έχουν κάνει. Οπότε σε ρωτώ. Το θέμα είναι. Καταρχάς, φταίει η φίλη μου που το άνοιξε ή ο άλλος που έχει κάνει την φλόγα.
0: Η φίλη που το άνοιξε αρχικά.
1: Αχ, δεν θα τρελαθώ.
0: Όχι, εκεί αυτά. Ξεκινάμε από αυτό το ποινικό. Μα εκεί χάνει το δίκιο της.
1: Χάνει το δίκιο της.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Και όταν δει τη φλόγα.
0: Όταν παίζει με τη φλόγα.
1: Τι θα πει. Σου ζητώ συγγνώμη που άνοιξα το κινητό σου, αλλά τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Σίγουρα η φλόγα δείχνει κάτι και το like δείχνει κάτι. Αλλά εγώ έχω μια θεωρία. Σε κάποιες περιπτώσεις δείχνει απλά την προδιάθεση ενός φλερτ. Που μπορεί να έχει τη σημασία της εκτόνωσης. Δηλαδή το κάνω για να φύγει από πάνω μου και μένει μέχρι εκεί.
1: Όπως και εμείς που μπορεί να είμαστε σύγκληση σε φάσεις τέτοιες, λαμβάνουμε φλόγες από ανθρώπους που μπορεί να είναι σε δεσμούς ή σε σχέσεις και δεν σημαίνει τίποτα.
0: Εγώ δεν λαμβάνω.
1: Αν δεν ανταποκριθούμε, βέβαια.
0: Εγώ δεν λαμβάνω.
1: Α, εσύ δεν λαμβάνεις.
0: Φλόγες. Δεν ανεβάζω και τίποτα, βέβαια, τις προκοπές που να αξίζει κάποια φλόγα.
1: Εσύ είσαι λίγο κρυφά. Ζεις κρυφά στα social. Δεν εμφανίζεσαι.
0: Να περάσουμε σε τραγούδι, γιατί δεν θα πάμε τώρα σε λεπτομέρειες που δεν θέλουμε.
1: Να περάσουμε. Βέβαια.
0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, όνειρο απατηλό. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πείτε μας κι εσείς δικές σας εμπειρίες αντίστοιχες.
1: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Ναι. Στο 6, 95, 66, 14, 9, 9, 2, Viber WhatsApp. 9 και 18 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτέρας. Ναταλία Δημήτρης, 9 και 26 ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την διαδικτυακή ζήλια και τα like που κάνει ο άνθρωπός μας και αν μας ενοχλούν τα like αυτά. Θα πούμε περισσότερα και μετά.
1: Και την πρόσβαση που μπορεί να έχουμε ή θέλουμε να έχουμε τελικά στο κινητό του. Γιατί νομίζω ότι η λύση τελικά είναι να μην έχουμε πρόσβαση ένα στο κινητό του άλλου.
0: Καλά, αυτό είναι το αυτονόητο. Τι εννοείς?
1: Ναι.
0: Το νόμιμα σωστό.
1: Το νόμιμα σωστό. Να τα έχουμε συζητήσει από την αρχή.
0: Αυτό ναι.
1: Δηλαδή μου, πώς το λειτουργείς, πώς το λειτουργώ. Εσύ μιλάς με τις πρώην, τους πρώην κτλ. Τι επαφή έχουμε, να τα ξέρουμε. Χωρίς έλεγχο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά.
0: Σουηδία.
1: Μικρή ανωτελεία να πω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι το ιδανικό είναι να αναρωτηθούμε κι εμείς γιατί έχω ανασφάλεια, τι με προβληματίζει, γιατί δεν του έχω εμπιστοσύνη. Ας το γυρίσουμε λίγο μέσα μας.
0: Μπορεί να έχεις και λόγο.
1: Ή έχουμε εμείς μπράβο θέμα ή έχουμε λόγο. Και να εμπιστευτούμε το ένστικτό μας, θα πω εγώ.
0: Παρόλα αυτά, τα λες εσύ εκπείρας,
1: βλέπω.
0: Μιλάει η εμπειρία εδώ.
1: Ιδανικά ένας από τους δύο να μην έχει social media.
0: Παρόλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό το να μην επιτρέπουμε στην φαντασία μας να καλπάζει έτσι χωρίς κάποιο μέτρο ή κάποιο φίλτρο.
1: Γι' αυτό είπα να στραφούμε και σε
0: εμάς. Το μυαλό πηγαίνει πάντα στο χειρότερο, μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά που σκεφτόμαστε πάντα και να, η αιμονή μας ότι ισχύουν να τα προκαλέσει τελικά. Αυτά. Θα πούμε κι άλλα.
1: Έτσι, μου αρέσει που κλείνεις το θέμα τύπου Μαρκοράς.
0: Μαρκοράς. Εσύ η κουντουρά του δηλαδή.
1: Εγώ κουντουρά του, συνεχίζω μόνη μου να το σκέφτομαι. Θα επανέλθω κάποια στιγμή σε αυτό.
0: Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Επίσης, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα.
0: Και συνεχίζουμε με τίτλους ειδήσεων από τον Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπροστά η κεντροαριστερά στο εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Σενάρια σοκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενεργειακό κόστος. Πυροβολισμοί με εμπλοκή του Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη στην Ανάβησο. Έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
12: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Παράξενο αυτό το σώμα. Πώς βασανίζεται μες στη φωτιά, καθώς αρρωστημένη αυταρέσκεια το βυθίζει, με στην τροπή, με χέρι ένοχο, δάχτυλα φλίαρα, σπασμένη ανάσα, το βλέμμα που άσκοπα σε περιπέζει, σε ψάχνει επίμονα μα δεν μακραίνει, γυρίζει πάλι, οσμίζεται, καραδοκεί. Και εκείνο το σώμα το ανήσυχο, φορώντας αυτό το φευγαλαίο βλέμμα, όλο ντροπή, γεμάτο περιέργεια. Παράξενο αλήθεια σώμα, πώς αντιστέκεται μες στη φωτιά. Το παράξενο σώμα, Βάσους Ηλία Βουγιατζόγλου.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
4: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτέρας, 9 και 38 η ώρα. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Φραχνός.
1: Καλημέρες, καλημέρες.
0: Ναι, και στις προτάσεις της ημέρας.
1: Θέλουμε να μας μιλήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί παρακολουθούσες μια ταινία. Περσινή αγαπημένη, κατά τη γνώμη μου.
0: Δεν πήγα θερινό, αλλά είδα χθες μια ταινία. Ναι, είπα να δω μια ταινία Κυριακής.
1: Mm-hmm.
0: Και είδα το Ταιριάζουμε. Αυτός είναι ο ελληνικός τίτλος. Στα αγγλικά όμως ο τίτλος έχει νομίζω μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λέγεται Materialists.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή είναι οι άνθρωποι όταν είμαστε οι ληστές και ακόμα και όταν θέλουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας με έναν άνθρωπο, σκεφτόμαστε πολύ πρακτικά και πεζά πράγματα. Δηλαδή τα λεφτά, το mm-hmm. σημαντικότερο.
1: Mm-hmm.
0: Μετά την εξωτερική εμφάνιση, την ηλικία, με αριθμούς.
1: Εμένα μου αρέσει αριθμούς. Η εξωτερική εμφάνιση.
0: Κιλά,
1: και ηλικία.
0: Όχι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι μετά γινόμαστε προϊόντα. Αυτό λέει η ταινία.
1: Το βλέπουμε τις σχέσεις λίγο σαν συναλλαγή.
0: Ναι, ότι εκεί έξω, στην αγορά εκεί έξω, λοιπόν, πόσα πιάνεις. Ανάλογα με το πόσο ετών είσαι, πόσα κιλά ζυγίζεις, mm-hmm. με το πόσα λεφτά έχεις.
1: Όλο το στάτους, το προφίλ. Αλλά ξέρεις κάτι, εμένα μου άρεσε γενικά, γιατί έδειχνε και την αγωνία της αναζήτησης του τέλειου συντρόφου.
0: Που, ναι.
1: Οκ, okay, δεν υπάρχει προφανώς.
0: Η ταινία τώρα φτιάχνει μια συνθήκη, δεν ξέρω αν υπάρχει στα αλήθεια, αλλά μας δείχνει την πολύ έτσι εγωιτευτική και λαμπερή προξενήτρα της Νέας Υόρκης που δουλεύει σε ένα γραφείο, ένα πρακτορείο δηλαδή, που αναλαμβάνει να σε φέρει σε επαφή με άλλους ανθρώπους, αλλά όχι σαν εφαρμογή ακριβώς. Μια εξέλιξη εφαρμογής με ακριβούς πελάτες.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: έτσι.
0: Με πλούσιους, ναι, για υψηλές τάξεις.
1: Υψηλά τα στάνταρτς, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Και αυτή η ίδια η κοπέλα έρχεται και η ίδια σε ένα δίλημα, καθώς της την πέφτει ένας πολύ έτσι πλούσιος τύπος.
1: Ιδανικά
0: τέλειος.
1: Θεωρητικά τέλειος, ναι, σε όλα.
0: Και εκείνη είναι σε ένα δίλημα γιατί την επισκέπτεται από το παρελθόν μια παλιά της αγάπη, από την οποία έχει χωρίσει, επειδή αυτός ο τύπος είναι φτωχός και μίζερος.
1: Ναι, κοιτάξτε να δεις. Είναι και τα δύο άκρα. Ο ένας πλούσιος τέλειος, ο άλλος φτωχός, αλλά το καλύτερο παιδί τελικά το συνέστημα. Εγώ.
0: Τι επιλέγετε, θα σας πω.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ ρομαντικά πάντως το να μείνουμε μόνο στο συνέστημα και να μην κοιτάμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες παραμέτρους. Αυτό θα πω. Είναι ρομαντικό. Έχουμε δει ανθρώπους που αγαπιούνται και δεν μπορούν να είναι μαζί γιατί δεν ταιριάζουν στα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά έχουμε δει και ανθρώπους που ναι, ακολουθούν αυτό που λες. Δηλαδή λένε, OK, ας κάνουν έναν καλό γάμο με καλά λεφτά και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στη συνέχεια. Και στη συνέχεια υποφέρουν από τη μοναξιά τους μέσα αυτή τη συνθήκη ή το συνέστημα της εξαγοράς. Γιατί νιώθουν ότι έχουν αγοράσει κάτι.
1: Εγώ δεν ξέρω κανέναν, δεν ξέρω κανέναν. Συγγνώμη, αν περνάει καλά, δεν ξέρω κανέναν. Πολύ ρομαντικό και σωστό αυτό που λες, δεν ξέρω κανέναν. Θα το συνεχίσουμε. Όχι.
0: Εσείς ξέρετε, πείτε μας, σας παρακαλούμε, στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς τώρα, ανοίξαμε θέμα. Εδώ θα έρθουν μηνύματα.
1: Έχουμε να πούμε.
0: Ναι, πολλά.

0: Ώρα υπομονή στους δρόμους, τα πράγματα θα είναι για λίγη ώρα ακόμα δύσκολα, διότι ήταν πρώτη μέρα των σχολείων και γίνεται χαμός έξω παντού.
1: Και εμείς λοιπόν, πίνουμε τον καφέ μας εδώ στην κούπα μου, στην κούπα της Ναταλίας,
0: ναι.
1: Έτσι, για την οποία θέλουμε να σας μιλήσουμε, γιατί αξίζει δηλαδή να την ανταλλάξουμε με κάτι που εσείς θα μας προτείνετε, για να καταλήξουμε έτσι μέσα από τις ανταλλαγές μας σε κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο και να το χαρίσουμε με τη σειρά μας σε κάποιον που έχει ανάγκη.
0: Ναι, διότι έχουμε τώρα αυτό? Νέο κύκλο στο παιχνίδι με τις ανταλλαγές που γίνονται για καλό σκοπό. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει η κούπα που πίνει τον καφέ της εδώ η Ναταλία μας, και έχει γράψει και πάνω και το όνομά της, το έχει υπογράψει κτλ.
1: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία. Και Καρδούλα.
0: Και Καρδούλα, την καρδούλα μόνο. Χωρίς Καρδούλα.
1: Κοροϊδεύει.
0: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς την κούπα της Ναταλίας, πείτε μας τι θα δώσετε σε αντάλγαμα. Και έτσι εμείς μετά θα ανταλλάξουμε το νέο αντικείμενο με κάτι άλλο και θα οδηγηθούμε σε αυτό το σπουδαίο που περιμένουμε για να το χαρίσουμε.
1: Να μας στείλετε μήνυμα λοιπόν, είτε ναι, στα προσωπικά μου social, είτε στο WhatsApp και στο Viber. Α, στα social βέβαια του Μελωδία. Και εγώ στα Viber το τηλέφωνο
0: 695, όχι πες το εσύ με τη δική σου φωνή, το λες έτσι πίσω, εγώ, τη βαθιά φωνή την ώρα.
1: 695-6614-992.
0: Να το πεις με τη φωνή η μαρκά του Dolce Vita.
1: 695. Σταμάτα.
0: Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
1: 6614-992. Ναι, γιατί εσύ το λες λίγο γρήγορα και μου στέλνουν καμιά φορά και μου λένε δεν το προλάβαμε. Να το.
0: Θέλω να το πεις και μετά να πεις τι είναι εδώ.
1: Τι είναι εδώ. Το φαντάζεσαι. Μια τέτοια ανταλλαγή πρέπει να κάνουμε. Έτσι, να σκεφτούμε κάτι τέτοιο να λάβουμε. Κάτι που να παραπέμπει σε μια ωραία σειρά
0: Dolce
1: από
0: Vita,
1: τις αγαπημένες μας. Ναι, ναι, ναι.
0: Η αγαπημένη μου είναι την Dolce Vita πάντως και εμένα.
1: Α, ναι, ναι, βρήκαμε μια κοινή.
0: Ένα κοινό.
1: Ένα κώδικα, εν πάση περιπτώσει.
0: Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε τώρα με τη Μαρίνα Σπανού. Να σας πω ότι το Σάββατο το βράδυ πήγα και την είδα στο θέατρο Βράχων. Το τι γινόταν από παιδιά
1: χαμός
0: κάτω. Καλά, ναι, 20χρονα. Χαμός.
1: Εντάξει.
0: Και είναι μια λεπτομέρεια σημαντική για μένα. Τα παιδιά αυτά γνωρίζουν τα τραγούδια της Μαρίνας απ' έξω και ανακατωτά. Τους στίχους, όχι μόνο από το ταξίδι, γενικά.
1: Όλα, όλα, όλα.
0: Αυτό είναι ένα δείγμα για το ένας καλλιτέχνης. Έχει προοπτικές.
1: Ναι, ναι. Και να σου πω κάτι, μ' αρέσει γιατί εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα. Χορεύει, θα πει και Britney Spears, θα πει και τα δικά της.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, μένα μ' αρέσει πολύ.
0: Είναι ένα δείγμα ότι η νέα γενιά πλέον έχει άλλα. Ορίζει αλλιώς.
1: Ναι.
0: Το πώς θα παρουσιάσει κάτι επί σκηνής.
1: Όλη την εικόνα, σωστό.
0: 10 παρά 10 η ώρα, ας ακούσουμε το ταξίδι με την ευκαιρία. Μαρίνα Σπανού, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Γυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με Ναταλία και Δημήτρη. Έχουμε ανοίξει πολλά θέματα στη σημερινή εκπομπή. Αν θέλετε, τα συνεχίζουμε και αύριο και μέσα στις επόμενες μέρες. Έχουμε πει για την ψηφιακή, την digitalική ζήλια.
2: Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αφού μας στέλνετε μηνύματα και έχουμε να σχολιάσουμε.
1: Και ποιο άλλο θέμα είναι εδώ.
2: Για τις οικονομικές ανταλλαγές, όταν βλέπουμε τις σχέσεις σαν οικονομικές ανταλλαγές. Και αυτό ήταν θέμα. Πάλι στα σχεσιακά μένουμε.
1: Για να τους κάνουν στοχούς τα καλά παιδιά, αυτό εννοείς.
2: Κοίταξε να δεις, Αλίκη Βουγιουκλάη και Αρχόντσα και Αλίτης είναι μιας άλλης εποχής. Να αρκεστούμε δηλαδή σε αυτό και το χάσμα να είναι μεγάλο. Δεν εννοώ στην τσέπη μόνο.
1: Καλά. Ναι. Λοιπόν, ας μην το ξεκινήσουμε τώρα,
2: ναι,
1: το θέμα, γιατί είναι, όχι, είναι μεγάλο.
2: Αύριο. Παιδιά, αύριο θα σας τα πούμε.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον εν τω μεταξύ. Από σήμερα στην καθημερινότητα.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
11: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε.
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κούζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
11: Μακία.
12: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

πήρες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

βάθος. Μη μου λες πως είναι ντροπή. Άσε με να βρω μονάχος ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία.

σε κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα 3 βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
11: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
12: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
13: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται.

0: Μαλάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στη μένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακία.
0: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33
0: και στο relos.gr.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
8: Θέλει μελωδία.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
9: Θέλει μελωδία.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά.
8: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία.
7: Αυτός μου δίνε το λόγο του.
8: Ο Φλωράτος, Θανάση μου.
7: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
8: Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
7: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
8: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
12: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
13: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
12: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
13: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
14: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
12: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
13: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ομάδα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα, ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων, έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
6: και στο relos.gr.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της? Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Μελωδία Πάτρας 100,4.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
7: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: και λιώσει η ώρα, ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποίμενος.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920-22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπερκέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μαγεία.
7: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
3: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
10: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ και ας γυρνώ σε σκία.
14: Θέλει μελωδία.

0: 27 0707. VF Laser Clinics, Παντανάσης 22.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
3: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων, έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Παπέρκε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
0: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μουσικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Μελωδία 100,4.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ! Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ! Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε!
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
15: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
14: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
15: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέρχε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στη μένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μαγικό.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετύχει.

se mëna ura sto, a se mëna thomu nakos, që si gënomi në supo. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135. Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Μελωδία 100,4.

Γιάννης Κότσιρας και ένας έρωτας φτηνός για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, καλή εβδομάδα. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία μέχρι τις 7. Δεν ξέρω πώς ήταν το δικό σας Σαββατοκύριακο, αλλά για εμάς που μεγαλώσαμε και ζούμε στα δυτικά ή στα νοτιοδυτικά, νομίζω δεν υπήρχε σπίτι το Σαββατοκύριακο που να μην έπαιξε έστω ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Και έχουν υποθεί τα πάντα, οπότε δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε πέρα από καλό ταξίδι. Πάμε να περάσουμε στο Γεράσιμο Ανδρεάτο και το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, και έρχομαι σε λίγο να σας πω τι γίνεται με την κίνηση.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
2: Νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Η Λεωνόρα Ζουγανέλη με νέο τραγούδι στον αέρα του Μελωδία. Σε ερωτεύομαι. Απόγευμα Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Το Σταυρί, τη Σταυριάννα, το Σταυριανό, τον Θεοκλή και τη Θεόκλια. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Να θυμίσω, αν και λογικά το έχετε ήδη ακούσει, ότι η κασέτα του Μελωδία για το 90 αναβάλλεται και μεταφέρεται σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Για τους κατόχους εισιτηρίων που έχουν πραγματοποιήσει online αγορά με χρήση κάρτας, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα τις αμέσως επόμενες ημέρες, χωρίς να χρειαστεί κάποια περαιτέρω ενέργεια. Και για όσους έχουν προμηθευτεί το εισιτήριό τους από φυσικό κατάστημα μεταπόλησης με μετρητά, θα χρειαστεί να στείλουν email μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο info@frontstage.gr με τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό παραγγελίας και IBAN λογαριασμού, για να τους επιστραφεί το ποσό. Τι άλλο, η κίνηση. Μια ματιά στην κίνηση. Έχει αρκετή σήμερα στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Δαχτυλιδιού και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Και η κάθοδος της Μεσογείων έχει κίνηση και η κάθοδος του Καρέα. Επίσης η Αττική Οδός πηγαίνοντας για Παλίνη σε όλο το κομμάτι αυτό. Βλέπω επίσης τη Βασιλέως Γεωργίου στην κάθοδο αρκετή κίνηση. Να ξέρετε, σήμερα στις 9 το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο έχει μεγάλη συναυλία. Οπότε γενικά εκεί η κίνηση στη Βασιλέως Γεωργίου και στους τριγύρω δρόμους θα είναι δύσκολη να το έχετε στο νου σας. Πάμε να συνεχίσουμε με Μίλτο Πασχαλίδη τώρα. Έρωτας Αρχάγγελος και ένα από τα πιο ωραία ζεϊμπέκικα.

Τεράστιο τραγούδι. Ρόζα, Δημήτρης Μητροπάνος στον αέρα του Μελωδία με αυτό το αριστούργημα του Άλκη Αλκαίου και του Θάνου Μικρούτσικου. Να πω ότι το καινούριο animation ταινιάκι μικρού μήκους του Μελωδία για το Άνιμα Σύρος θα είναι αφιερωμένο στο Θάνο Μικρούτσικο. Θα το δούμε έτσι μετά το φεστιβάλ. Περιμένουμε πώς και τι να το χαρούμε. Ο Θάνος Μικρούτσικος είναι έτσι αυτή η εμβληματική μορφή που νομίζω ότι όλοι αγαπάμε. Οπότε μετά την Βίκη Μοσχολιού, τον Ατίκ, τον Μάνο Ελευθερίου και την Αρλέτα, στα ταινιάκια αυτά του Μελωδία σε συνεργασία με το Άνιμα Σύρος θα προσθεθεί και το ταινιάκι 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο. Τι άλλο ήθελα να πω? Ήθελα να πω ότι το Άνιμα Σύρος ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου. Όσοι τυχεροί μπορείτε να παρευρεθείτε. Χρόνια λέω θα πάω, να δω, κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Τι θα γίνει? Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας αυτό το απόγευμα η Telekom που μας συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός που τον ακούτε καθημερινά το πρωί 7 με 10 με την Αταλία Αργυράκη συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom. Μπορείτε να την ακούσετε στο επίσημο προφίλ Telekom.gr στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο να σας πω για το χρηματοκιβώτιο και την επόμενη κλήρωση.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σενάρια σοκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενεργειακό κόστος. Ξεπέρασε και τα 108 δολάρια το Brent. Ανησυχία για το κλείσιμο του κρίσιμου αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Πυροβολισμοί με εμπλοκή του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη στην Ανάβησο. Έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Contact Off.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Generwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20
2: ευρώ. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα! Η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό... Ψητοτεχνίες! Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες! Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες! Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου!
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
12: Τελικά,
13: μείναμε.
12: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
15: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Με ένα στόμα, μια φωνή, αυτό το όπου με βγάλει. Τι έγραψε και αυτός ο Άκης πάνω. Και πώς ακουμπάμε έτσι πάνω στα λαϊκά τραγούδια, πώς συνδεόμαστε, απίστευτο. Ελευθερία Αρβανιτάκη και θα κλείσω τα μάτια. Απόγευμα Δευτέρας με μελωδία. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο ως τις 7. Να σας πω ότι θα έχουμε χρηματοκιβώτιο, θα έχουμε την επόμενη κλήρωση την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημερό απόγευμα. Έτσι συνεχίζουμε δυναμικά με μία ακόμα special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. 2 Οκτωβρίου λοιπόν το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 10.502 ευρώ. Σημειώστε το ποσό. 10.502 ευρώ. Μαθαίνετε περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Τώρα, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Διονύσης Σαββόπουλος. Και τη ζητάω.

0: Σε 2 ώρες και κάτι λίγο θα το απολαύσουμε αυτό ζωντανά στο Λυκαβητό, στη μεγάλη συναυλία που θα δώσει εκεί η Ιουλία Καραπατάκη. Ξεκινάει η συναυλία στις 9. Θα ακούσουμε λοιπόν και τα δικά της τραγούδια, αλλά και άλλα απρόβλεπτα και αγαπημένα λαϊκά, γιατί η Ιουλία πάντα τιμά και το λαϊκό τραγούδι. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, λίγα, αλλά υπάρχουν. Οπότε, αν έτσι θέλετε να κάνετε κάτι απόψε το βράδυ, να τη πρόταση. Ζακέτα να πάρετε, γιατί έχει φτάσει αυτή η εποχή που πρέπει να παίρνουμε και ζακέτες σιγά-σιγά. Δεν ξέρω. Εγώ χθες βρέθηκα έξω και μου λέει μια φίλη: ζακέτα δεν πήρες, και είχε δίκιο. Έπρεπε να έχω πάρει. Μελαγχολώ που κρυώνει ο καιρός, αλλά είστε κι εσείς που χαίρεστε. Οπότε χαίρομαι με τη χαρά σας. Τι να κάνουμε, ήρθε η εποχή των φθινοπορεινών. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Φανή Αργύρη μέχρι τώρα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο στην παρέα σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία μετά τις 9 διαβάζει στον αέρα τις δικές σας νυχτερινές ιστορίες και απαντά. Στέλνετε και οι υπόλοιποι τις ιστορίες σας στο konstantina@melodia.gr. Χαιρετώ, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Σαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Εγώ σ' αγάπησα εδώ.
4: Η κασέτα της Ελένης Σαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
7: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502 ευρώ.
7: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: 10.502 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Το ακούγαμε με το σύζυγο
10: και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
3: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
9: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
8: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Ο Έλατος.
9: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
8: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
9: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων, έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
8: Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο 100% σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Ακούμε μπροστά.
15: Λάθη. Γιάννης Μάλαμα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δίνω, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Για όσους μεγαλώσαν τη δεκαετία του 80 και είναι πολύ καλά συντονισμένοι με αυτό το τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα, ορισμένα πράγματα είναι πολύ απλά, πολύ ξεκάθαρα, δεν χρειάζονται πολλές συζητήσεις, απλώς ρίχνεις κάτι στην πλάτη, παίρνεις τα κλειδιά σου και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο και στέκεσαι εκεί, καμιά φορά στην ουρά, καμιά φορά λίγο πιο μακριά, αλλά είσαι εκεί και αποχαιρετάς, έτσι όπως έμαθες τη δεκαετία του 80, όταν τα πράγματα ήταν ίσως λίγο πιο ελπιδοφόρα και ταυτόχρονα λίγο πιο σκοτεινά, αλλά κανείς δεν ήθελε να το βλέπει. Κανείς δεν ήθελε να βλέπει τον κανόνα, γιατί πάντα υπήρχαν οι εξαιρέσεις. Όταν οι εξαιρέσεις αρχίζουν και φεύγουν, τότε ξανασυναντιόμαστε. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και θα πάμε και απόψε μαζί μέχρι αργά.

για εκείνους τους τυχερούς που μετρούν τις ώρες και τα λεπτά τους διαφορετικά και επιδιώκουν καμιά φορά να σταματήσουν το χρόνο, το κλασικό του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσσα στη φωνή της Κουμιώτη. Σταμάτησε του ρολογίου τους δείκτες, δηλαδή ας σταματήσει το σύμπαν, ας σταματήσει ο κόσμος την ώρα που αυτοί οι δύο γίνονται ένα. Μελωδία στον αέρα στους 99,2 και να σ' αγαπώ ανάμεσα. Η αυτή η ανάγκη της εβδομάδας, ίσως μεγαλύτερη από κάποιες άλλες φορές, να μ' αγαπάς. Ο Γιάννης Κότσιρας και το τραγούδι που έγραψαν με τον Νίκο Ταρζή.

Ίσως ένας Γιώργος να σβήνει απόψε το φεγγάρι φεύγοντας. Το φεγγάρι στη φωνή του Μητροπάνου, με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, τη μουσική του Στέφανου Κορκολή. Ένα κάτι από τη φιλοδοξία της Στέλλας να σβήσουν τα άστρα, να σβήσει και το φεγγάρι εκεί στην ταινία του Κακογέννη με την Μελίνα Μερκούρη. Εν τω μεταξύ άνοιξε και το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Η Δήμητρα που παντρεύτηκε πρόσφατα και έστελνε μηνύματα πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, κέρδισε και με αυτά τα χρήματα θα καλύψει πολλές τρύπες, όπως είπε, με 12.011 ευρώ. Τώρα, σχετικά με την επόμενη κλήρωση, έχουμε και πάλι σίγουρο νικητή, γιατί το χρηματοκιβώτιο γεμίζει, για να συνεχίσουμε δυναμικά με μία ακόμα...

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Σε ένα μικρό ατέλεια κάπου στη μικρή μας πόλη μπορεί ο χρόνος να σταματά και κάποιοι να μετρούν τα επόμενα με υποθέσεις. Ο Ακύλας και ο Παπαζό, οι φωνές του σήμερα στον αέρα του Μελωδίας, τους 99,2, και όποιος δεν έχει χρόνο για άλλο πόνο μπορεί να ανοίξει λίγο παραπάνω την ένταση του ραδιοφώνου του και να τη συντονιστεί με τη φωνή του Μιχαλή Χατζηγιάννη και με αυτό το υπέροχο κλασικό πια της Μαριανίνας Κριεζή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
8: Μακέ.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
12: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
13: 10.502 ευρώ.
12: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
13: 10.502 ευρώ.
14: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
12: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
13: 10.502.
12: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
13: 10.502 ευρώ.
12: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
13: Μελωδία 99,2.
12: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Τιτανικός. Η μεγάλη
8: μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού, η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
19: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
20: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
19: Πιο μεγάλο.
20: Bigger.
19: Πιο καλύτερότερο.
20: Better.
19: Πιο Halloween από ποτέ.
20: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια, για

0: αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλάσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Ο Τάκης απόψε, το έχω παρακάνει με τα social, υπάρχει αντίδοτο.
3: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
4: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
5: Νυχτερινές Ιστορίες.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

υπέροχο Σταμάτης Κραουνάκης, το τραγούδι του Κώστα Μπαλαχούτη και του Χρήστου Παπαδόπουλου. Φίλαμε ξανά και ξανά, γιατί κάπως έτσι ξαναρχίζουν όλα εκείνα τα κλασικά δοκιμασμένα. Δηλαδή τα πηγενέλα των ανθρώπων, και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Με έναν τρόπο, σαν να είναι δικό του τραγούδι, το ηχογράφησε. Και όχι μόνο μα συνδέει με κάποια περασμένα δικά του, αλλά αδειμονούμε πάντα και για εκείνα τα καινούρια των άλλων στη φωνή του. Μελωδία στον αέρα στους 99,2, και καλό βράδυ, αφού η νύχτα πέφτει όλο και πιο νωρίς. Πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε μικρές ιστορίες αλλά και ευλογημένες κατάρες, αφού οι ιστορίες απόψε έχουν και λίγη ζήλια ανάμεσά τους.

Μια στο Θεό, μια στο βυθό, μια στα αστέρια, μια στο χώμα, μεθυσμένες καρδιές, κάτι πλάσματα που δεν χώρεσαν εύκολα σε αυτό τον κόσμο, αλλά το πέρασμά τους μπορεί και να έκανε καλύτερο τον κόσμο. Η μεθυσμένη καρδιά των Pixlax εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 και ένα φιλί ακόμη σαν άνοιξη ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας σε ένα τραγούδι που έρχεται από τα μακρινά της Ιταλίας. Yes.

Κάποιοι λένε πως αυτό είναι το πιο ωραίο λαϊκό του Αλκίνο Ιωαννίδη, ίσως με τον πιο διακριτικό και λυρικό τρόπο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ένα όνειρο από εκείνα που σε ξυπνούν και αναρωτιέσαι αν ήταν αλήθεια, αν ήταν πραγματικότητα, συνέρχεσαι, λες όχι δεν ήταν, αλλά ήταν τόσο ζωντανό που θα μπορούσε και να. Μελωδία στους 99,2, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα την περασμένη Παρασκευή για τη Δήμητρα ήταν το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, γιατί έπαιζε φανατικά, σχεδόν καθημερινά έστελνε ένα SMS και κέρδισε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, 12.011 ευρώ. Παντρεύτηκε πρόσφατα, με τα χρήματα θα καλύψει πολλές τρύπες, όπως είπε, και έτσι εμείς περιμένουμε τον επόμενο νικητή, γιατί το χρηματοκιβώτιο γεμίζει, για να συνεχίσουμε δυναμικά με μία ακόμη μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Άμεσα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Μπορείτε να μπείτε στο www.frontstage.gr για να μάθετε και άλλες λεπτομέρειες.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου.

0: Χοροδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ωραίες μοιρασμένες αγάπες και κάτι τέλεια ζευγάρια που μπορούν να χωρούν και στο ίδιο που κάμισο θαλασσί. Αγαπημένα κλασικά στη φωνή του Νταλάρα και μελωδία στον αέρα στους 99,2. Νταλάρας και Παπακοσταντίνου, πάντα ένα κέρμα με δύο διαφορετικές όψεις. Πώς θα μπορούσε να μείνει στην άκρη αυτό το τραγούδι που σήμερα εύχεται χρόνια πολλά σε εκείνους που γιορτάζουν. Μεγάλη γιορτή για το Ορθόδοξο ημερολόγιο και ένα σύνορο για κάτι παλιούς ανθρώπους που σήμερα θέλουν να μετρούν το πέρασμά τους σε μια καινούρια εποχή με βασιλικό κυρίως στο χέρι. Και χρόνια πολλά σε εκείνους που αντέχουν, αλλά κυρίως σε εκείνους που δεν αντέχουν αλλά τα καταφέρνουν.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ωραίο που είναι αυτό το βαλσάκι. Χαρακτηρίστηκε το πιο viral τραγούδι του 2026. Συζητήθηκε πολύ, αλλά σημασία έχει ότι ακούστηκε ακόμη περισσότερο. Ανέκδοτη μέχρι πρώτη στίχη του Άλκη Αλκαίου με τη μουσική του Δημήτρη Καρά και την υπέροχη Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των ονείρων. Εδώ στον αέρα του Μελωδία του 99,2. Σε πολύ λίγο, και αφού το ρολόι δείξει 9, θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Και απόψε η ιστορία έχει το κεφάλαιο της ζήλιας. Περιέχει το κεφάλαιο της ζήλιας, αυτό που κάθε τόσο μας ταλαιπωρεί.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
8: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια.
9: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
10: Το ακούγαμε με το σύζυγο
11: και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
9: Στείλε Win στο 19.600, τιμήσου μόνο το ποσό και αν απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή.
8: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
7: 10.502 ευρώ.
9: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
9: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
14: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
13: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Η Κάτια γράφει για τις φιλίες μετά τις διακοπές. Κάποιοι από την παρέα, λέει, πέρασαν το τεστ. Κάποιοι όχι.
17: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
9: Νυχτερινές Ιστορίες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μετσιάς. Μουσική Μίλτος Μετσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτη.
18: Είσαι

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Και να λοιπόν απόψε η Λιδία χωράει ζήλια σε μια αληθινή φιλία. Μπορείς να αγαπάς πραγματικά ένα φίλο και ταυτόχρονα να ζηλεύεις τη σχέση. Πω, φρικτά αισθήματα, την εμφάνιση ή την επιτυχία του. Η ζήλια χωράει απόλυτα σε μια αληθινή φιλία, λένε οι σοφοί, διότι είναι φυσιολογικό ανθρώπινο συνέστημα. Μπορείς να αγαπάς πραγματικά ένα φίλο σου και ταυτόχρονα να νιώθεις ένα τσίμπημα ζήλιας για την εμφάνιση, για την επιτυχία, για τις άλλες σχέσεις του. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλεις να τα έχει εκείνος. Η Λιδία, για να έχει αυτό το όνομα, μάλλον είναι κάπως νεότερη από κάποιους άλλους. Έχετε να της πείτε κάτι απόψε στο Viber, στο WhatsApp, στο info@melodia.gr, στο konstantina@melodia.gr. Μπορείτε να στείλετε ένα δικό σας μήνυμα για τη ζήλια που νιώθουμε οι περισσότεροι άνθρωποι για αγαπημένους και μη

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Διαβάζοντας το μήνυμα της Λιδίας, αναρωτιόμουν σε πόσες περιπέτειες μπαίνει το ανθρώπινο μυαλό. Καμιά φορά ερήμην μας χωράει ζήλια σε μια αληθινή φιλία, αναρωτιέται η Λιδία. Μπορείς να αγαπάς πραγματικά ένα φίλο και ταυτόχρονα να ζηλεύεις τη σχέση, την εμφάνιση, την επιτυχία του? Μάλλον είναι τυχερή η Λιδία που έχει έναν τόσο ωραίο φίλο. Η ύπαρξη της ζήλιας δεν ακυρώνει την αγάπη μας για τους φίλους μας. Αντίθετα, δείχνει ότι ο φίλος αυτός είναι σημαντικός και ότι καθρεφτίζει δικές μας βαθύτερες ανάγκες ή και ανασφάλειες. Καμιά φορά όλα αυτά χωράνε.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Υπάρχει εκείνο το κλασικό της Αλεξίου που λέει: όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Για τη Ζήλια μιλάμε απόψε και την ιστορία της Λιδίας. Εν τω μεταξύ να σας ενημερώσω πως η κασέτα του Μελωδία για το 90 αναβάλλεται και μεταφέρεται σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Για εσάς που έχετε ήδη αγοράσει ένα εισιτήριο και έχετε πραγματοποιήσει την αγορά online με χρήση κάρτας, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα τις αμέσως επόμενες μέρες, χωρίς να χρειαστεί κάποια περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους σας. Για όσους έχουν προμηθευτεί το εισιτήριό τους από φυσικό κατάστημα μεταπόλησης, με μετρητά δηλαδή, θα χρειαστεί να στείλουν email μέχρι τις 5 Οκτωβρίου του 2026 στο info@frontstage.gr με το όνομα τεπώνυμο, τον αριθμό παραγγελίας του εισιτήριου και το IBAN του λογαριασμού σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
2: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
6: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
0: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
7: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
0: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Αύριο θα με αναζητήσουν στο ίδιο κορμί και θα με βρουν οι ανόητοι που δεν ξέρουν να δουν την αύξηση στα μάτια μου. Θα με βρουν και θα πιστέψουν πως για το χθες το ίδιο εχμαλωτισμένη είμαι και σήμερα. Οι ανόητοι που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον αξιμέρωμα απ' τ' άλλο και λένε να, η ιστορία αντιγράφεται. Το ποίημα της Κυριακής, Μαρία Λαϊνά.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πρωινές Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η Λιδία ρωτάει για τη ζήλια. Σε μια αληθινή φιλία μπορείς να αγαπάς πραγματικά έναν φίλο και ταυτόχρονα να ζηλεύεις τη σχέση, την εμφάνιση, την επιτυχία του? Η ζήλια είναι λίγο καθρέφτης. Συχνά όταν ζηλεύουμε την επιτυχία ή την εμφάνιση ενός φίλου, δεν θέλουμε να χάσει εκείνος αυτά που έχει. Στην πραγματικότητα συνειδητοποιούμε τι λείπει από τη δική μας ζωή. Αυτό λέει η Σοφία που παρεμβαίνει συχνά και το έχει ψάξει από ό,τι φαίνεται το ζήτημα. Έχω την εντύπωση πως όταν ζηλεύουμε τις άλλες σχέσεις ενός φίλου μας, αυτό συμβαίνει και από το φόβο που έχουμε μήπως εμείς παραμεληθούμε, μήπως μας αντικαταστήσει, μήπως χάσουμε τη μοναδικότητα που έχουμε μαζί του, μήπως εκείνη η αγάπη, εκείνη η σχέση τον πάρει από τα χέρια μας.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούν πολλές τηλεοπτικές σειρές. Αυτή η συνήθεια του φθινοπόρου, του χειμώνα. Άνθρωποι που απαιτούν, θέλουν ένα τελετουργικό στη ζωή τους, να γυρίσουν στο σπίτι και να στρογγυλοκαθίσουν εκεί στην ασφάλειά τους και να παρακολουθούν ένα ωραίο παραμυθάκι, το οποίο θα εξελίσσεται καθημερινά και θα έχουν να κουβεντιάζουν ίσως την επόμενη ημέρα. Το μαγικό της τεχνολογίας είναι ότι μπορεί οποιαδήποτε στιγμή πια ο καθένας μας να παρακολουθήσει ό,τι έχασε, οπότε δεν χάνουν τίποτε απόψε αυτοί που δεν έχουν συντονιστεί στην τηλεόραση και είναι εδώ στο ραδιόφωνο και μοιράζονται κάποιες άλλες διαφορετικές ιστορίες. Απόψε η ιστορία της Λιδίας για τη ζήλια και πώς αυτή μπορεί να χωρά μέσα σε μια αληθινή φιλία. Όλα τα αισθήματα χωράνε, γιατί όλα είναι ανθρώπινα, γιατί όλοι είμαστε τόσο αδύναμοι και τόσο δυνατοί ταυτόχρονα, για να νιώθουμε τη μια στιγμή αυτό που μας γιώνει στην πραγματικότητα και μας κάνει να νιώθουμε λιγότεροι και κατώτεροι των περιστάσεων, και ύστερα το ίδιο αίσθημα να μεταμορφώνεται σε κάτι που μας κάνει να νιώθουμε σαν να είμαστε μικροί θεοί.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.
8: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
6: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 10.502.
6: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
7: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
9: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Ακούμε μπροστά.
3: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
10: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πως όνειρα με καίει.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η Λιδία απόψε, χωρίς να ξέρουμε πόσο χρονών είναι, θέτει το μεγάλο ζήτημα της ζήλιας. Να ζηλεύεις ένα φίλο σου για εκείνα που έχει, όχι απαραίτητα για εκείνα που δεν έχεις εσύ, για εκείνα που εκείνος μπορεί και ζει με έναν μεγαλύτερο ίσως αυθορμητισμό ή με μια μεγαλύτερη ένταση, και αναρωτιέσαι αν αυτό μπορεί να χωράει μέσα στην αγάπη που νιώθεις για εκείνον. Όλα χωράνε, αλλά άλλο η ζήλια, άλλο ο φθόνος και άλλο η ντροπή και η ενοχή για τη ζήλια. Ο φθόνος έχει δύο πλευρές. Εσύ έχεις κάτι που εγώ δεν έχω, επιτυχία, εμφάνιση, το θέλω κι εγώ και μπορώ να κάνω και πολλά για να το αποκτήσω. Η ζήλια είναι ένα τρίγωνο, κάπως αθώο όμως. Εσύ, ο άνθρωπος, ο άνθρωπός σου, αυτός που σε ενδιαφέρει, και ο αντίζηλος. Εδώ υπάρχει ο φόβος της απώλειας, το συναίσθημα ότι κινδυνεύω να χάσω την προσοχή, την αγάπη, την αποκλειστικότητα. Ψάχνοντας λιγάκι, ανακάλυψα ότι η ζήλια είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός επιβίωσης. Λειτουργεί σαν ένας συναγερμός που μας προειδοποιεί ότι μια σύνδεση για εμάς κινδυνεύει.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Με αφορμή την Λυδία που αναρωτιέται για το αίσθημα της ζήλιας, της ζήλιας για τον φίλο της, τον καλύτερό της φίλο, και νιώθει και ενοχές που ζηλεύει. Πρακτικά δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη βιολογική ικανότητα να ζηλέψουν, γιατί η ζήλια είναι μια πανανθρώπινη εμπειρία και είναι και ριζωμένη στο DNA μας. Ωστόσο, οι άνθρωποι διαφέρουν στο πόσο συχνά, πόσο έντονα και με ποιους τρόπους τη βιώνουν και για ποιους λόγους τη βιώνουν. Υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που νιώθουν τόσο σίγουροι για την αξία τους και την πίστη των γύρω τους, που σπάνια ερμηνεύουν τις καταστάσεις ως απειλή. Αν νιώσουν ένα τσίμπημα, το ξεπερνούν γρήγορα χωρίς να τους γίνει αιμονή. Υπάρχουν και άνθρωποι που νιώθουν έντονη ζήλια, αλλά επειδή θεωρείται ένα ντροπιαστικό συνέστημα, την κρύβουν και τη μεταμφιέζουν σε κάτι άλλο, σε θυμό, σε ειρωνία, σε αποστροφή, σε αδιαφορία. Αυτά μου γράφει ο Γιώργος. Κοινός τόπος η ζήλια, ας μην τρελαίνεται η Λυδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Για την Λιδία που διαπιστώνει ότι ζηλεύει τον καλύτερό της φίλο και αναρωτιέται αν αυτό είναι αγάπη, υπάρχει μια ωραία απάντηση από τη Γαλλίδα συγγραφέα, τη Φρανσουάν Ζαγκάν, για τη ζήλια. Λέει, δεν υπάρχει τίποτε πιο τρομακτικό από το γέλιο, όταν μπορείς και γελάς με αυτά τα καμώματα του μυαλού, τότε όλα μπαίνουν στη θέση τους.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
5: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
0: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Στο φως του κορμιού σου προτείνω τη θάλασσα και στα άγνωστα μάτια σου τον γνωστό ουρανό του θανάτου. Ανάμεσα νερό και μαύρο αποφασίζω το κόκκινο. Προτείνω τη θάλασσα. Διονύσης Καρατζάς.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Έλεγα στην αρχή για εκείνα τα παιδιά που μεγαλώσαν τη δεκαετία του 80 και αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο. Απόψε η Λιδία μας βάζει σε μια ωραία κουβέντα με τη ζήλια αυτή που νιώθουμε όλοι μας για τους φίλους μας που καμιά φορά τα καταφέρνουν καλύτερα, για την ενοχή που νιώθουμε επειδή αισθανόμαστε πως η ζήλια δεν είναι και πολύ τίμιο αίσθημα. Ορισμένοι άνθρωποι τα καταφέρνουν καλύτερα, ορισμένοι λιγότερο. Εκείνοι που αναγνωρίζουν τη ζήλια και δεν την αφήνουν να τους ελέγχει και την επικοινωνούν και με έναν υγιή τρόπο, με λιγότερη κτητικότητα δηλαδή και ξεσπάσματα, είναι η πιο τυχερή της παρέας. Υπάρχει πάντα ένας φίλος για να βάλει τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι στην πραγματικότητα. Ένας ακριβώς φίλος που τον γνωρίσαμε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και απόψε αποχαιρετά μαζί με τον Γιώργο μια ολόκληρη εποχή και ενδεχομένως να καλωσορίζει εκείνη την εποχή που οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και κάτι κάνουν γι' αυτά.

0: νέες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Χωράει η ζήλια σε μια αληθινή φιλία. Μπορείς να αγαπάς πραγματικά ένα φίλο και ταυτόχρονα να ζηλεύεις τη σχέση, την εμφάνιση, την επιτυχία του. Αν βγουν τα ερωτηματικά και προσθέσουμε τελείες, τότε θα έχουμε και την καλύτερη απάντηση για τη Λιδία που ταλαιπωρείται από αυτό το τόσο παλιό και κοινό αίσθημα για όλους τους ανθρώπους. Στο μπλε της θάλασσας νομίζω υπάρχει πάντα μια καλή απάντηση σε εκείνα τα καράβια που πέρασαν. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλό ξημέρωμα. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και εκείνους που αγαπάτε.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρίτης Μαχαιρίτσας.
1: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
3: Η κασέτα του Λαβρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
6: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και αναπαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 10.502.
6: Win στο 19.600.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: συγγενείς.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Να με προσέχεις.
1: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Με υποψία προσλαμβάνω την επίκληση της τελειότητας του λευκού αναμάρτητου όντος και σκέπτομαι πως η άρνηση της αμαρτίας είναι φυγή ζωής. Περί αμαρτίας, Μηνάς Θεοδόρου.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Μου λες τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.
8: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
6: Στείλε WIN στο 19.600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 10.502.
6: WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
7: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ακούμε μπροστά.
3: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατή.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.